0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

Πάμε λίγο στον Πειραιά, που χθες είχαμε ένα πολύ ωραίο έτσι, ωραίο. Καταλαβαίνετε ποια είναι το λέω, ειρωνικά έτσι. Είχαμε ένα πολύ περίεργο διαπληκτισμό, όπου ξέρεις, παιδί μου, όταν πλακώνεσαι για μια θέση πάρκινγκ, συνήθως πλακώνεσαι ή με μπουνιές ή με. Δεν ξέρω εγώ. Στον Πειραιά πλακώθηκαν, πήγαν να τους απειλήσει, λέει αυτός ο τύπος που ήταν 77 χρονών, με μια τρίαινα! Με τρίαινα, ρε φίλε! Με τρίαινα! Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι το είδατε και στις ειδήσεις, ήταν έπαιζε παντού. Υπάρχει και βίντεο όπου οι δύο πιτσιρικάδες, οι δύο νεαροί, οι οποίοι προφανώς διαπληκτίστηκαν με τον 77χρονο, παρακαλώ, το έλεγε η υπερδικούλα του, έτσι. Βλέπω μετά τα δύο αδέρφια τσιριλιπιπί όμως, με το που το είδαν την τρίαινα, ξεχάσαν και τα 77 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος στέει τώρα, η αλήθεια είναι εδώ. Το σίγουρο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν φέρθηκε σωστά. Θέλω να πω, έχεις ένα θέμα με το πάρκινγκ, δεν μπλακώνεσαι ούτε με τρίαινες ούτε με τίποτα. Άμα θες, φωνάζεις τη δημοτική αστυνομία. Μ' αρέσει το μεταξύ που το μετέδωσα στα δελτία ότι έλεγε χθες η Μάρα Ζαχαρέα. Τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα των Αθηναίων στο θέμα του πάρκινγκ. Όχι, Μάρα μου, δεν έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια. Για να πλακωθείς με τρίαινα, πρέπει να έχεις προβλήματα ψυχολογικά. Δεν είναι θέμα τσατάλια έχουν γίνει τα νεύρα. Τσατάλια έχουν γίνει τα δικά μου νεύρα κάθε μέρα με το πάρκινγκ. Δεν έχω πάει να πλακωθώ με κανέναν. Και έχει περισσότεροι άνθρωποι, αυτό με επιφύλαξη βέβαια, δεν έχουν πλακωθεί, δεν έχουν έρθει στα χέρια για πάρκινγκ. Μπορεί να τσατίζει, μπορεί να βρει, αλλά τρίαινα δεν παίρνει. Ούτε απειλεί κάποιον. Λοιπόν, και αυτό το θέμα είναι την τρίαινα. Όταν λέμε τρίαινα, φανταστείτε, είναι ρε παιδί μου ουσιαστικά ένα. Πώς το λένε, αυτά που. Πώς είναι το ψαροντούφεκο που έχει αυτό το σιδερένιο το πράγμα. Αυτό φανταστείτε το σε μεγάλο. Δηλαδή, όταν λέμε τρίαινα, δεν λέμε ότι τα τρία αυτά είναι πολύ σε μεγάλη απόσταση το ένα από το άλλο. Σας λέω τώρα. Είναι μια μικρή τρίαινα, εν πάση περιπτώσει. Την οποία την είχε αυτό τώρα την τρίαινα. Βέβαια, υπάρχει κάποια σκέψη τώρα εδώ που τα λέμε, κυκλοφόρησε αυτό στα social, ότι αυτό ήταν μια σπάνια εμφάνιση του Ποσειδώνα, του Θεού. Γιατί είναι εκεί που είναι ο Πειραιάς, που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε σου λέει, φίλε, στον Πειραιά πλέον ούτε ο Ποσειδώνας δεν βρίσκει πάρκινγκ.

Αρχίζει και γίνεται λίγο αστείο έως γραφικό ότι κάθε μέρα αναφερόμαστε στα ψάρια σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί αναφερόμαστε στα ψάρια τώρα? Γιατί έχει έρθει, λέει, εδώ ένα νέο ψάρι εκτός από το λαγοκέφαλο. Είχαμε πριν την μαξιστή χελώνα αυτήν. Τώρα δεν είναι ψάρι χελώνα, το ξέρω. Απλά θα έχουμε γίνει πολύ animal friendly. Εν τω μεταξύ, μετά το λαγοκέφαλο έσκασε κι άλλος, κι άλλο ψάρι πρόσφυγας. Ο Φαραώ Καρδινάλιος. Αυτός τουλάχιστον έχει ωραίο όνομα. Ο άλλος λαγοκέφαλος, λες, φίλε, εντάξει, λαγοκέφαλος. Φαραώ Καρδινάλιος μας ήρθε από τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, το ψάρι πήγε εκεί πέρα να πούμε. Είχε πόλεμο, τρόμαξε. Σου λέει, πάμε να φύγουμε από τον Περσικό κόλπο. Θα πάμε στο Αιγαίο. Είναι ένα ψάρι πολύ διαφορετικό από τα άλλα που ξέρουμε. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, έχει κάτι ρίγες. Εντάξει, δεν είναι και λαγοκέφαλος, είναι πιο normal. Είναι επικίνδυνος, λέει ο Φαραώ. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, ευτυχώς, Παναγία μου. Η επιτυχής εγκατάστασή του σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα θερμόφυλα είδη επεκτείνουν σταδιακά την παρουσία του σε ελληνικές θάλασσες. Παιδιά, θα σκάσουν εδώ ψάρια τα οποία δεν τα έχουμε δει ποτέ μας. Επίσης, λέει, υπάρχουν και Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι θερμόφυλοι, είναι Γερμανοί. Είναι ή αλλιώς rabbit fish. Πρόκειται για φυτοφάγα ψάρια, ευτυχώς, που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυκιών και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τοπικά θαλάσσια οικοσυστήματα, πάντα φίδια. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν, και άλλο είδος έρχεται στην όλη στην Ελλάδα, θα έρθουνε. Ακούστηκε κάπως αυτό. Όλα τα ψάρια, να διευκρινίσω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες, έτσι, αυτό. Λοιπόν, έρχονται τα ψάρια και μας παίρνουν τις δουλειές. Ένα ακόμη είδος που παρακολουθούν οι ειδικοί είναι το Παρουπενέους φορσκάλι, γνωστό και ως κόκκινο μπαρμπούνι της ερυθράς θάλασσας. Αν και δεν έχει προκαλέσει προβλήματα όπως αυτά του λαγοκέφαλου, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας βιολογικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται στη Μεσόγειο. Με κάνα κανονικό ψάρι, καμιά τσιπούρα, κάνα λαβράκι, κάνα φαγκρί θα έχει η ελληνική θάλασσα ή θα είναι όλο, πώς το λένε, λαγοκέφαλους και κουφιοκέφαλους? Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ο Τσίπρας είπε νίκη στις επόμενες εκλογές ακόμα και αν γίνουν πρόωρα. Νίκη τώρα είναι σχετικό. Τι εννοεί νίκη? Νίκη να σχηματίσει κυβέρνηση. Κανονικά όλη η κεντροαριστερά στην Ελλάδα, έτσι, θα το πω τώρα αυτό γιατί σκάω κάθε φορά που το σκέφτομαι, η κεντροαριστερά στην Ελλάδα πρέπει να έχει ενωθεί. Είμαστε σε μια χώρα που οι πολιτικοί είναι παρτάκιδες 100%. Αυτό που λένε ότι δεν έχουν κουλτούρα συνεργασίας. Μια χαρά έχουν κουλτούρα συνεργασίας όταν σφίγγουν τα ζωνάρια. Για να το δούμε. Πριν τις εκλογές, όλοι το παίζουν, δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Όταν σκάει όμως το 13%, το 15%, το 20% το ποσοστό τους και βλέπουν ότι μπορούν να μπουν στην κυβέρνηση, μια χαρά συνεργάζονται. Τι να θυμηθούμε, Σιριζανέλ, να θυμηθούμε Βενιζέλο Σαμαρά, δε Κουβέλη, να θυμηθούμε την πρώτη συγκυβέρνηση, το Βρώμικο 89. Μια χαρά συνεργάζονται οι πολιτικοί. Το Βρώμικο 89, για να ενημερώσω τη νέα γενιά, δεν είναι κάποιο σάντουιτς, έτσι. Γιατί κάποιο που είναι τώρα της Gen Z σου λέει, αυτό το Βρώμικο 89, πού το πουλάνε, Μαβίλη, να πάμε να το φάμε.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακούμε

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
4: Η Ολίβια Ροντρίγκο, ίσως η πιο hot νέα καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στην μουσική παγκοσμίως, αποκάλυψε ότι για να μην χάσουν την σειρά τους στην πρώτη σειρά στις συναυλίες της οι fans, πολλές φορές, για να μην χρειαστεί να πάνε τουαλέτα, φοράνε πάνες. Πάμε καλά! Αλήθεια τώρα, θα πάω σε συναυλία με την μπάνα βρακάκι, με την ακράτειας, να βάλω και να πάρω και ένα πι να περπατάω. Θα πάω να δω την Ολίβια Ροντρίγκο. Θα μου πεις βέβαια είναι superstar, δεν θα ήθελα και εγώ να δω την Ολίβια Ροντρίγκο. Αλλά να πάω να πιάσω πρώτη θέση με πάνα. Το έχει κάνει ποτέ κανείς από εσάς να πάει να. Γιατί βλέπω ορισμένους ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε, που γίνεται συναυλία στο καλοκαίρι εδώ με τα... στην πλατεία νερού και πάνω στο Terra Vibe και όλα αυτά. Που είναι κάποιοι που πάνε και κάθονται μπροστά. Που πάνε ώρες πριν. Θυμάμαι τότε στους Coldplay, ας πούμε, ή στους Metallica. Πηγαίναν από το μεσημέρι και λέω, αυτή ρε φίλε. Θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν τουαλέτες χημικές, αλλά η Ροντρίγκο, ας πούμε, γιατί το λέει αυτό. Δεν θέλω να σκεφτώ. Φαντάζομαι πρέπει στις συναυλίες να πουλάνε και πάνες εκεί στην Αμερική, ε. Πάνες ακράτειας, εν τω μεταξύ. Πάνες ακράτειας για τους ενήλικες είναι συνήθως για 70 ρίδες. Τώρα δεν νομίζω να πηγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες στην Ολίβια Ροντρίγκο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

στο Μουντιάλ. Τώρα στην Αμερική έχουν και άλλα προβλήματα. Προβλήματα. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Στη Βοστόνη, ας πούμε, που μένουν οι Σκοτσέζοι, τους τελείωσε η μπύρα, παιδιά. Οι τύποι πίνουν σαν ψάρια. They drink as fish. Like fish, μάλλον. Ήπιανε όλη τη, ό,τι. Και στην Βοστόνη πίνουν εντωμεταξύ. Είναι από τις πόλεις που πίνουν πάρα πολύ στην Αμερική. Οι Σκοτσέζοι το τερμάτισαν. Δεν έχει ούτε σταγόνα. Ψάχνουν να βρουν άλλες πόλεις για να πάνε να πιούνε. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι τώρα θα αντιμετωπίσουν, νομίζω, τη Βραζιλία ή το Μαρόκο. Και τους δύο, μάλλον. Δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας. Ξέρεις, άμα πίνεις, δεν σε νοιάζει και πολύ το μάτς. Περνάς καλά στην κερκίδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαία.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό.

0: αυτοκίνητο να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάνουμε πόλεμο στο Ιράν. Ποια χώρα από Ιρ δεν έχουμε πολεμήσει? Το Ιράν. Το Ιράκ το έχουμε πάρει. Πάμε να πάρουμε το Ιράν. Και πήρε τα Ιράν του. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία καθόλου, αλλά η συμφωνία είναι ένας θρίαμβος του Ιράν. Κέρδισε και πράγματα που δεν είχε. Τώρα νομίζω τα ξημερώματα έπεσαν οι πρώτες υπογραφές, οι πρώτες τεχνικές νομίζω συνομιλίες. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι γι' αυτό για μας. Το πετρέλαιο ήδη έχει αρχίσει να πέφτει και συνεπώς και η βενζίνη.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.
4: Ο άλλο το πρώτο μήνυμα της ημέρας εδώ μου λέει πορόμ πομ πομ Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι λίγο περίεργο όλες οι ομάδες να πανηγυρίζουν τίτλους, οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζουν το νέο προπονητή.

0: Ωραίο τραγούδι τώρα για 7 το πρωί, αλλά είναι δυνατόν. Καλή εβδομάδα, λέει. Δεν είναι νέος προπονητής, The King is back. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, είναι η περίοδος που όλοι λένε πήραμε πρωτάθλημα, πήραμε κύπελο. Οι Παναθηναϊκοί λένε πήραμε προπονητή. Εντάξει, πήραν τον ίδιο. Να ξέρεις το μεταξύ ότι οι σχέσεις όταν χωρίζουν τα ζευγάρια και τα ξαναφτιάχνουν δεν είναι πάντα πετυχημένες. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μπράντοβιτς τα σήκωσε όλα, τα σάρωσε, τα σκούπισε, θα κάνει και το ίδιο απαραίτητα και τώρα. Αλλά στο εύχομαι βεβαίως, γιατί Παναθηναϊκός χρειάζεται τίτλους. Λοιπόν, καλώς ήρθε Ζέλικο. Ήδη κυκλοφορούν τα βίντεο, χαμός γίνεται. Στην ημέρα του μπαμπά γράφανε, στην ημέρα του πατέρα γράφανε ο μπαμπά σας. Και χρόνια πολλά στους πατεράδες, δεν είπαμε, που γιορτάζανε χθες. Τους πήρατε τίποτα τους πατεράδες σας ή μόνο ανάρτηση στο Instagram? Μπαμπάκα μου, φωτογραφία, αγκαλιά κτλ. Γιατί τις μαμάδες τις παίρνετε λουλούδια, τις παίρνετε γλυκά, τις παίρνετε τα πάντα. Ο πατέρας ο καημένος, δεν ξέρω, πήρε κανένα λουλούδι χθες. Που βέβαια οι περισσότεροι πατεράδες δεν ξέρανε καν ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα χθες, δηλαδή καμία σχέση. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα μάτς του Μουντιάλ τα τελευταία που κοιμόσασταν. Ενώ εμείς κοιμόμασταν, είχαμε ματσάρα παιδιά τα ξημερώματα. Έχουμε την έκπληξη του Μουντιάλ που λέγεται Πράσινο Ακροτήριο, που λέγεται Κάπο Βέρντε. Το οποίο Πράσινο Ακροτήριο πήρε ισοπαλία και από την Ουρουγουάη. 2-2, ματσάρα πρέπει να ήταν αυτό, τη χάσαμε. Είναι αυτό σαν την ταινία που έλεγε Ενώ εσύ κοιμόσουν με τη Σάντρα Μπούλοκ. Που ήταν, είχε πέσει ο άλλος σε κόμμα και είχε γίνει χαμός. Έτσι και εμείς κοιμόμαστε το βράδυ, ξυπνάμε το πρωί και λέμε τι έγινε, 2-2 το Πράσινο Ακροτήρι. Λοιπόν, το Κάμπο Βέρντε λοιπόν πήρε χ και από την Ουρουγουάη και τώρα νομίζω πρέπει να γίνουν τα εξής. Είναι σε έναν όμιλο, κάτσε τώρα γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Είμαστε όλοι Κάμπο Βέρντε. Αλλά δεν βγάζει και τις βαθμολογίες και κάτι στιγμή, γιατί όμως αυτό. Βαθμολογίες, περίμενε. Στον όμιλο αυτό, η Ισπανία που κέρδισε χθες Σαουδική Αραβία 4-0, το πάλεψε ο Δόνης. Δεν μπορεί να πεις 3-0 στο πρώτο 20 λεπτό. Λοιπόν, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Η Ουρουγουάη 2, το Πράσινο Ακροτήρι 2, η Σαουδική Αραβία καλά μένει εκτός 1. Και τώρα έχουμε τους εξής αγώνες. Δεν γράφει. Γιατί δεν το κάνεις αυτό όμως τώρα, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, πρέπει να παίζει η Ισπανία-Ουρουγουάη, νομίζω, και Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία, που σημαίνει ότι. Α, είναι πολύ πιθανό να περάσει. Νομίζω περνάνε και τρεις κιόλας. Άρα το Πράσινο Ακροτήρι περνάει στην επόμενη φάση, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία, λογικά. Άρα η Ουρουγουάη είναι πολύ πιθανό να, μείνει, να πέσει τρίτη. Φοβερό, ε. Λοιπόν, και τι άλλο είχαμε τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα επίσης είχαμε, εκτός από όλα αυτά που σας λέω, είχαμε και. Κάποια στιγμή θα ανοίξει που θα πάει. Είχαμε καλά το Βέλγιο-Ιράν 0-0 χθες το βράδυ. Το Βέλγιο εντάξει, απαράδεκτο, δηλαδή δεν είναι για Μουντιάλ. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-2. 1-2 κέρδισε η Αίγυπτος. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Σαλάχ και η παρέα του να πάνε στον επόμενο γύρο. 1-3, συγγνώμη, 1-3 ήταν. Και αυτά. Αυτά ήταν τα βραδινά τα μάτς. Τώρα έχουμε σήμερα Αργεντινή-Αυστρία το βράδυ και Γαλλία-Ιράκ. Γαλλία-Ιράκ. Κάτσε να δεις τώρα Γαλλία-Ιράκ στα μεσάνυχτα, έλα Παναγία μου.
1: Galaxy 92.
0: Ταν, ταρα, ταρα, ταν. Το Ιράν πάντως το πήρε το χινάρι χθες. Άρα και περάσει το Ιράν. Τους ακύρωσαν και γκόλ εντωμεταξύ. Άρα και περάσει το Ιράν, θα τον κερδίσει, να κερδίσει μέσα στην... να πέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φαντάζεσαι. Και να κερδίσει το Ιράν και στο ποδόσφαιρο. Θα το φυσάει και δάκρυώνει ο Τραμπ.

κομματάρα. Turn on, tune in, cop out. Από τους Freak Power. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο είχε φτιάξει ο Fat Boy Slim. Πριν γίνει Fat Boy Slim. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά. Και πριν τους Freak Power ήταν στους House Martins. Τι σας λέω, πρωί το 7 και 4 το Δευτέρα. House Martins, ο άλλος είναι πηγμένος στην κίνηση, ουλιάσει μας, ευχαριστώ πολύ. House Martins και τα μαρτίνια του σπιτιού. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στη Μιμή, την καλύτερη οφθαλμίατρο της οικουμένης, την Δήμητρα Πορτάλιου. Λέει Βαγγέλη, άσε να πανηγυρίσουμε κι εμείς κάτι με τον Ομπράντοβιτς. Μα το υπονοούμενο αυτό ήταν, ότι έγινε για να πανηγυρίσουν οι Παναθηναϊκοί. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα, καλή εβδομάδα και σένα Χρήστο. Πάντως, παιδιά, αυτό εκεί που έγινε χαμός, έγινε στα ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν είδατε, σίγουρα θα είδατε βίντεο στο Instagram. Παιδιά, έγινε της κακομοίρας. Μιλάμε τώρα για συναυλία που πρέπει να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια από ελληνικό συγκρότημα και ήταν και δικαίως βεβαίως, γιατί ήταν ένα σχήμα το οποίο είχε να εμφανιστεί δεκαετίες να κάνει συναυλία, ήταν κάτι σαν επαιτειακό, ρε παιδί μου. Ήταν, ρε παιδί μου, όλη η γενιά των 90s, έτσι. Όλοι τώρα αυτοί είναι millennials, είναι. Αυτοί που ήταν πιτσιρικάδες στα 90s, όλοι είναι millennials και οι πιο μεγάλοι βεβαίως, γιατί το ωραίο με τα ημισκούμπρια, ρε παιδί μου, πέρα του γεγονός ήταν πάρα πολύ ωραία και μουσικά, είναι ότι στοιχουργικά εξέφραζαν μια γενιά. Για την ακρίβεια, όχι τους millennials, αλλά τη δικιά μας, τη Generation X. Όλες οι παραστάσεις του, οι στοιχουργικές, όλες οι αναφορές των ημισκούμπριων ήταν δεκαετία 80. Ο Στάθης Ψάλτης, τα κόμιξ, ο Αστερίξ, ο Χαλίφης της Βαγδάτης, ο Ισνογκούτ κτλ. Ήταν όλα, μας θύμιζαν φοβερά την εποχή. Θυμάμαι όταν ήμουν φαντάρος τότε, παίζανε ημισκούμπρια τα ραδιόφωνα από το πρωί στο βράδυ. Παίζανε τα βίντεο κλιπ, παίζανε το MAD, τότε έπαιζε ημισκούμπρια συνέχεια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία, χαμός. Και η μαγική τσατσάρα των ημίς. Μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Και πολύ χιούμορ. Έγινε χαμός. Και νομίζω ότι θα επαναλάβουν τη συναυλία κάπου διάβολα, θα γίνει δεύτερη φορά. Πρέπει να περάσετε πάρα πολύ καλά όσοι πήγατε εκεί. Σας ψιλοζήλεψα. Ψιλό. Τα φωνητικά ήταν ένα θέμα. Η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα ποιος δίνει σημασία. Γεια σου, Ελεάνα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα. Εδώ το πρώτο πινελίκι της ημέρας θα ξεκινήσει από μένα. Θα το δώσω σε αυτόν τον τύπο με το μαύρο βανάκι που πήγαινε με 10 χιλιόμετρα στον περιφερειακό πρωί-πρωί. Περιμένω δικά σας πινελίκια εδώ να μου πείτε τι κακό σας έχει βρει μέσα στο Σαββατοκύριακο ή σήμερα το πρωί. Ποιο σας τσάτισε πρωί-πρωί. Και συνεχίσουμε βεβαίως ακάθεκτη εδώ στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα. It's my life. Είναι η ζωή μου. Μου σκοτώνετε τα όνειρά μου. Άντε και τώρα που έπεσε και η βενζίνη, σας βλέπω έτοιμος για διακοπές.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Νομίζω ότι χθες ήταν η. Από σήμερα μικρή ημέρα. Τώρα μην σας τα λέω αυτά και ναι, αγχώνεστε. Επίσης, να σας θυμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Για να... Τώρα, μια που λέμε για άγχος και τα λοιπά. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα δήλωσης των καθαρισμού των οικοπαίδων. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε Δευτέρα. Για να χωθείτε περισσότερο. Και λέει φέτος, λέει, δεν πολύ τρέξατε, γιατί νομίζω η δεύτερη χρονιά. Την πρώτη χρονιά όλοι τρέχαν να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Φέτος βλέπω κάτι χόρτα εκεί, κάτι ξερά, άστα και μέσα στην πόλη. Τέλος λοιπόν, πρέπει κάποιος να πει στον Τσίπρα να τους μαζέψει λίγο τους δικούς του, γιατί άμα πάει έτσι μέχρι τις εκλογές με τέτοιες δηλώσεις, δεν βλέπω να βγαίνει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Βγήκανε δύο στελέχη της Ελλάς. Δεν το συνηθίζω με τίποτα αυτό το όνομα τελικά. Και είπαν ότι θα φορολογήσουν τι? Τις πισίνες, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα? Καταρχάς, ναι, εντάξει, okay. Να φορολογηθεί, λέει, υπερπολιτελής διαβίωση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό. Πιστεύω όντως ότι η υπερπολιτελής διαβίωση πρέπει να φορολογηθεί όπου γίνεται. Τώρα η πισίνα όμως είναι πολυτελής διαβίωση. Πισίνα. Προφανώς, όποιος έχει πισίνα στο σπίτι του δεν είναι ούτε μέση τάξη ούτε φτωχός. Καλά, μέση τάξη μπορεί και να ψηλό είναι βέβαια. Αλλά η πισίνα ήδη φορολογείται μέσω ένφια. Αν δεν φορολογείται και κάνω λάθος, ναι, να φορολογηθεί βεβαίως. Και το στέλεχος της Ελλάς, Χάρης Αθανασιάδης, ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί υπερπολιτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια το χρόνο. Σήμερα μιλώντας στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη στο Sky, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Τσίπρα δηλαδή, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερπλούσιας διαβίωσης. Και της λένε, τι εννοείται κυρία Αντωνοπούλου υπερπολιτελή διαβίωση, και λέει, άκου τώρα εδώ, συμπολίτες μας που μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, το έχει δύο φορές το υπέρ, μάλλον είναι τυπογραφικό, ελπίζω. Σε καινούργια ξενοδοχεία στην Αθήνα, δηλαδή όποιος μένει σε καινούργιο ξενοδοχείο, εκτός από τα πολλά λεφτά που πληρώνει εκεί, πας να μείνεις τώρα στο μην πούμε τώρα ονόματα, σε μεγάλα ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, ας πούμε έτσι. Τα οποία είναι πανάκριβα, ήξερα εγώ στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη. Πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου. Δεν πας, δεν πάνε εκεί πέρα, δεν πάω κι εσείς. Πάνε κάποιοι που τα έχουν και τα στάζουν. Πληρώνουν, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ τη βραδιά. Άρα αυτοί λέει να τους φορολογήσουν και παραπάνω. Τι εννοημένου σε υπερπολιτελή ξενοδοχεία. Δηλαδή, αν κάποιο έρθει από άλλη πόλη, τώρα Έλληνα, τώρα που να έρθει στην Αθήνα και να μείνει σε μεγάλα ξενοδοχεία. Πιο πολύ ξένοι είναι αυτοί. Άμα δεν φορολογίζουν και τους ξένους, πάλι καλά. Δηλαδή, αυτό είναι ο φόρος σου. Πληρώνεις. Πληρώνεις φόρο με ουσιαστικά τι. Μεταπληρώνεις την παραμονή στο ξενοδοχείο, τη διαμονή στο ξενοδοχείο. Και συνέχισε με τον κατά την ίδια ορισμό του υπερπλούτου. Μια πισίνα, καταλαβαίνουμε, είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Είναι υπερπλούτος. Εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Αντωνοπούλου. Τα κότερα πρέπει να φορολογούνται. Αλλά η πισίνα πρέπει να ξέρουν ότι φορολογείται ούτως ή άλλως. Να ξέρετε, δεν έχω πισίνα. Μην αρχίσετε και λέτε τίποτα μπούρδες. Επίσης λέει, επανέλαβε την πρόταση για αύξηση. Εδώ είναι το μεγάλο αυτό γκολ. Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων, των μετοχών, από 5% σε 15%, αλλά σταδιακά και όχι με τη μία. Αυτό και μόνο θα κάνει τις εταιρείες και τους ανθρώπους της αγοράς, τους μετόχους, να το βάλουν στα πόδια και να πάρουν τα λεφτά τους και να τα πάνε αλλού. Αν νομίζει ο Τσίπρας ότι έτσι θα κερδίσει ψήφους, κάνει μεγάλο λάθος. Να σας πω γιατί. Γιατί όταν βγήκε ο Τσίπρας, οι Έλληνες ήταν φτωχοί. Πεθαίναμε της πείνας, πεθαίναν άνθρωποι από την πείνα όταν βγήκε ο Τσίπρας. Μοιράζανε μαρούλια στον δρόμο, θυμάστε τι γινότανε, επί κρίσεως. Υπήρχε δηλαδή τότε κοινό του Τσίπρα να πει ότι ξέρετε κάτι, θα τους σκίσουμε τους πλούσιους, θα τους πάρουμε αυτό, θα φύγουν οι τρώοι γάλα. Εκεί είναι καλά, κάνεις και τάπες. Τώρα έχεις δει πώς ζει ο Έλληνας. Έχεις εικόνα. Έχεις δει τι πισίνες υπάρχουν και τι πισινάρες και τι ταξίδια και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Αν πάει έτσι, παιδιά, δεν το βλέπω. Όχι 15 να παίρνει. Όλοι για το Μητσοτάκι δουλεύουνε. Τα λέω κάθε φορά, δεν με ακούτε. Αχ, ο Νίκος λέει εδώ: τα πρώτα μπινελίκια της ημέρας έπεσαν μέσα στο αυτοκίνητο. Καθοδόν για τη δουλειά είχε μπει ένα κουνούπι και με γάζωσε μέχρι να φτάσω. Νίκο, και εγώ έτσι με γλυκό αίματο, σαν και σένα. Μπινελίκι της ημέρας. Πολύ χοντρό εδώ. Βρίζει ένας πολύ άσχημα. Αυτούς που παρκάρουν στα πεζοδρόμια δεξιά-αριστερά για να πάρουν καφέ και κλείνουν το δρόμο. Πού να πάνε και αυτοί, ρε Παναγιώτη. Πρέπει κάπου να σταματήσουν να πάρουν καφέ. Άμα δεν έχει το καφέ μπροστά χώρο για να παρκάρεις, τι να πας στη δουλειά, ακάθετος. Ή να το φτιάξεις από το σπίτι. Δίκιο έχεις και εσύ, βέβαια, γιατί και ο δρόμος έτσι δεν πρέπει να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δικάζουν πινελίκια στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, σας περιμένω. Με ανοιχτές αγκάλες, Νέλη Φουρτάδο έρχεται με κομματάρα, Τίνα Τέρνερ και Έρος Δραματσώτη.
9: Galaxy 92. Amazing music. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller.
16: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους!
15: Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα!
17: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
15: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
17: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
15: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
20: Galaxy 92.

0: Mr. Probs είναι αυτός, με το Waves, στον Galaxy 92. Τα μηνύματα σας στο galaxy92.gr, μας ακούτε live και από εκεί και στο Instagram vharisopoulos, VH. Επιστρέφουμε στο θέμα της φορολόγησης των πισινών. Πώς είναι, οι πισίνες των πισίνων είναι, των πισινών δεν είναι. Στη φορολόγηση. Δεν θα φορολογηθούν οι πισίνοι, μην φοβάστε, μην ανησυχείτε. Για εκεί να δεις, άμα έπεφτε φορολογία στους πισινούς, θα είχαμε βγάλει λεφτά. Να πούμε λίγο το εξής τώρα. Δύο πράγματα. Το λάθος, ας πούμε, του κόμματος του Τσίπρα, δεν μπορώ να λέω Ελλάς, αλήθεια, της Ελλάς, είναι ότι όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του που βγαίνουν και λένε για φορολόγηση στις πισίνες, καταρχάς θα βγουν τώρα οι δημοκράτες και θα λένε σε όλους θα σας πάρετε στις πισίνες ο Τσίπρας. Παλιά, όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, το 1981, πριν βγει ο Παπανδρέου το 81, η Νέα Δημοκρατία έλεγε τότε: ο Ανδρέας, άμα βγει, θα σας πάρει τα σπίτια. Τώρα θα λένε, άμα βγει ο Τσίπρας θα σας πάρει τις πισίνες. Το λάθος λοιπόν των Τσιπραίων που λένε για τις πισίνες δεν είναι ότι λένε μόνο ότι θα φορολογήσουν τις πισίνες και τα κότερα. Είναι ότι δεν λένε τι θα κάνουμε αυτά. Δηλαδή ξεκινάνε αντίθετα. Θα έπρεπε να πούνε, όταν βγούμε κυβέρνηση, λέμε τώρα, όταν βγούμε κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα, θα φτιάξουμε 3 νέα νοσοκομεία. Θα πει μετά η δημοσιογράφος. Πού θα βρείτε, κυρία μου, τα λεφτά? Θα πει: θα φορολογήσουμε τις πισίνες. Έτσι ώστε ο άλλος να έχει στο μυαλό του να ξέρει ότι με αυτό το πράγμα που κάνει δεν έρχεσαι για να βάλεις φόρους. Γιατί ο κόσμος, αυτό που δεν έχουν καταλάβει στον Τσίπρα, ότι όταν ο κόσμος ακούει φόρους, όταν θα μπουν νέοι φόροι, φεύγει τρέχοντας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να διώξει ψηφοφόρους. Είναι σαν να βρωμάς κόρδο. Να πας σε κάποιον να μιλήσει και να βρωμάς κόρδο, θα φύγει μακριά. Μόλις ακούει ο Έλληνας φόρο, τρέχει. Γιατί ξέρει ότι θα πληρώσει και αυτός. Αλλά πρέπει να διευκρινίσει ότι ξέρει κάτι. Εμείς θα φτιάξουμε νέα σχολεία, νέα νοσοκομεία, τόσα σχολεία, τόσα νοσοκομεία. Γιατί θα φορολογήσουμε τις πισίνες. Θα μαζέψουμε 600 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι φτάνουν για όλα αυτά. Και τώρα να πούμε και κάτι σοβαρό. Υπάρχει πραγματικά θέμα με τις πισίνες, αλλά δεν είναι τόσο οικονομικό. Είναι περιβαλλοντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν κάπου στα νησιά, τα οποία δεν έχουν νερό. Είχαν πάρα πολύ ωραία ρεπορτάζ χθες οι κυριακάτικες εφημερίδες, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που έλεγαν ότι έχουν φοβερό πρόβλημα λειψιδρίας. Δεν μπορεί σε ένα νησί το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα, πας υποτίθεται στο νησί να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, να χαρείς το Αιγαίο, από τις πιο ωραίες θάλασσες στον κόσμο. Λοιπόν, πας λοιπόν εκεί πέρα και αντί λοιπόν εκείνοι που κάνουν διακοπές στα νησιά να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, χτίζουν πισίνες παντού. Το νησί δεν έχει νερό να χρησιμοποιήσει για τα βασικά, για να πάει ο κάθε καραγκιόζης να πάει να το παίξει μουράτο στο Instagram. Εκεί ναι, υπάρχει θέμα με τις πισίνες. Αλλά όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, είναι περιβαλλοντική. Πρέπει να υπάρξει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί ένα νησί το οποίο είναι μικρούλικο να έχει 600 πισίνες και να μην έχει ο άλλος νερό, ας πούμε, να πλύνει τα χέρια του ή να έχουν για τα βασικά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια δεν ενδιαφέρει κανέναν, γιατί το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τον Έλληνα δεν είναι το περιβαλλοντικό, το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι το οικονομικό. It's the economy, stupid, λέγανε επί Clinton.
1: Galaxy 92.
0: Μάθαμε τώρα όλοι να πούμε πισίνα, πάμε. Και εγώ μέσα, καραγκιόζη, το παραδέχομαι. Όταν πάω σε εδώ πισίνα, τρελαίνω μέσα. Πώς κάνανε οι Ινδιάνοι τότε με τα δώρα που τους πηγαίνανε τους ταγενείς. Και εγώ, άμα δω πισίνα, πέφτουμε. Αυτό είναι λάθος, δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Να μην έχει νερό το νησί επειδή θες να κάνεις εσύ μόστρα στο Instagram.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε μία νίκη των 40ριδων σε αυτό το Μουντιάλ. Θυμάστε παλιά που λέγανε γενιά των 40ριδων στην πολιτική. Λοιπόν, έχουμε νίκη των 40ριδων στο Μουντιάλ γιατί για πρώτη φορά, λέει, σε αγώνα του Μουντιάλ παίξανε δύο 40ριδες μαζί. Και είναι και δύο παίκτες του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε, που πήρε, το ξαναλέω γιατί κάποιοι δεν το ακούσατε, πήρε νέο χ από την Ουρουγουάη και πάει για πρόκριση φουλ. Φερνάντο Μουσλέρα και Βοζίνια. Βοζίνια είναι ο τερματοφύλακας που δεν είχε πάει η μαμά του να τον δει και στεναχωρέθηκε και είχε γίνει story αυτό κτλ. Που είχε σώσει στον πρώτο μάτς στην ομάδα. Ο αγώνας διεξήχθη στο Μαϊάμι εναντίον της Ουρουγουάης και παίξανε και οι δύο 40ριδες, παρακαλώ. Και οι τερματοφύλακες συχνά παίζουν όταν είναι 40ριδες, γιατί ο τερματοφύλακας έχει μεγαλύτερη διάρκεια παικτική λόγω του ότι δεν κουράζεται, δεν τρέχει πολύ, ας πούμε. Είναι μια θέση πιο ξεκούραστη. Αλλά 40ριδες ποδοσφαιριστής. Δύσκολα. Λοιπόν, άντε και στους 50ριδες τώρα. Ένας φίλος εδώ πολύ σωστά επισημαίνει, λέει πολλές πισίνες είναι με θαλασσινό νερό. Ναι, αλλά πόσες είναι αυτές, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, τώρα με όλη αυτή την κουβέντα με τις πισίνες, τώρα θυμήθηκα ότι δεν έχω κάνει ούτε μια βουτιά σε πισίνα. Αυτά, εκεί με καταντήσατε. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Δεν έχουμε πισίνες να κάνουμε μπάνιο, να πούμε. Εν τω μεταξύ, έχετε δει ότι έχουμε μπει στο τρυπάκι όλοι και ρωτάμε τώρα. Όταν πάμε να κλείσουμε, ρωτάμε πισίνα έχει. Πισινάρα!

Πού πήγαν, λέει, οι όμορφοι άντρες. Γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Δύο γυναίκες αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια στα μπαρ. Πρόσεξε, δεν λένε πού είναι οι άντρες, λένε πού είναι οι όμορφοι άντρες. Καλά, αυτή τη λογική. Ναι, δεν σε φλερτάρει κανένας όμορφος γιατί εσύ θέλεις μοντέλο. Άμα σου μιλήσει ένας κανονικός, λες, έλα μορδά το μπάζο τώρα θα μιλήσει σε μένα. Γι' αυτό δεν έχονται να σου μιλήσουν, γιατί τρώνε χιλόπιτες οι όμορφοι άντρες. Πώς είναι φοβερό εδώ μεταξύ, όλοι θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην πραγματικότητα. Δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, στο TikTok εξέφρασαν την απορία τους για το πού βρίσκονται οι άντρες που θα κάνουν την πρώτη κίνηση. Καταρχάς δεν κάνουν την πρώτη κίνηση γιατί υπάρχουν τα applications. Μπαίνει ο άλλος μέσα, κάνει 800 likes, σου λέει κάποια θα μου κάτσει. Θα πάω εγώ στο μπαρ να ξεφυλιστώ τώρα, μιλάω απέναντι στην άλλη και να γίνομαι ρεζίλη. Στο οποίο δύο ελεύθερες γυναίκες, λέει, ξέφρασαν την απορία. Το βίντεο, λέει, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Τι λέει, παιδί μου. Πού συναντάτε εσείς αυτούς τους όμορφους άντρες, ήταν το ερώτημά του, σημειώνοντας ότι παρότι βγαίνουν συχνά σε μπαρ, οι άντρες που τους τραβούν την προσοχή φαίνεται να εμφανίζονται περισσότερο σε

0: άντρα, έτσι, κλπ. Έρχεται ο άλλος, τους μιλάει, κάνει ράνι. Με αυτόν. Έναν ωραίο άντρα. Έναν ωραίο άντρα που να έχει και λεφτά, να έχει και καλή δουλειά, να είναι και. Να έχει ωραίο στυλ. Τον κάνουν και άντρες. Τους πέφτουν κάποιες γυναίκες, λέει: εγώ θα πάω με αυτήν. Γιατί πρέπει να είναι και μοντέλο, να είναι και νευροχειρουργός ταυτόχρονα και να κάνει και ταξίδια και να ξέρει 8 γλώσσες. Μα έτσι δεν βρίσκεις σύντροφο, αδερφέ και αδερφή. Εννοώ φίλοι. Πάμε για break και επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στο Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αφεντική.
5: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Μπάουσα Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη.

0: μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπάσλης ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-5-20.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

Cry. Οσιάνα λέγεται η κυρία. Κυρία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει πολύ γέλιο. Καλά, επί κοπέλα στα μπαρ δεν μας κολλάνε πια. Τώρα η εμφάνιση είναι υποκειμενική. Τα apps βοηθάνε πολύ πάντως. Ενέρεση, άμα. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Σκέψου ότι το φλερτ στο μπαρ έχει. Πώς το λένε, σε βλέπουν όλοι. Πρέπει να πας μέχρι εκεί να περπατείς, να κοκεράσεις αυτό, να πιάσεις. Υπάρχει μια μηχανία κτλ. Σου λέω, αλλά στείλω μήνυμα, τελειώνουμε εδώ πέρα. Αυτό. Καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο να γνωρίζουμε κάποια κοπέλα έξω και να μην ζητάμε τηλέφωνο, ζητάμε το Instagram. Πλέον δεν ζητάς τηλέφωνο. Τηλέφωνο, άμα ζητήσει από κοπέλα, σε κοιτάει περίεργα. Σου λέει, τι αυτό. Πού το βρήκαμε. Λοιπόν. Η ΑΔΕ, είδες πως κόπηκε η ερωτική ατμόσφαιρα με τη μία. Η ΑΔΕ λέει ελέγχει τη διαδρομή του χρήματος σε οικογένειες και συγγενείς. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών. Ωραία που φτάσαμε, δεν μπορεί να μας δώσει ένα χαρτζιλίκι ο πατέρας. Οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Οι παγίδες στους κοινούς λογαριασμούς και το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Μια απλή μεταφορά χρημάτων, λέει, από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο λογαριασμό με διαφορετικούς δικαιούχους, μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί δωρεά, ενεργοποιώντας φορολογικό έλεγχο. Ρε, αυτοί θα μας απαυτώσουν στο τέλος. Το ενδιαφέρον των ελεκτικών αρχών δεν περιορίζεται πλέον στις κλασικές περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων. Στο στόχαστρο μπαίνουν ολοένα και συχνότερα οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις που πραγματοποιούνται μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Αναζητούν, λέει, περιπτώσεις όπου πίσω από μια φαινομενικά απλή τραπεζική συναλλαγή μπορεί να κρύβεται μεταβίβαση περιουσίας που θα έπρεπε να έχει δηλωθεί διαφορετικά. Καταλαβαίνεις τώρα. Αν δεν κατάλαβες, ψάξ' το. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση που αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς και τα δύο παιδιά, σε νέο κοινό λογαριασμό που διατηρούσε ο γιος με τη σύζυγό του. Άτυπη δωρεά εκρίθη.

Αν είναι, συγγνώμη γι' αυτό, αν είναι τέτοια ποσά, λέει εδώ μια φίλη, λέει δεν κινδυνεύουν, λέει εγώ και τα παιδιά μου. Μην στέλνεις μηνύματα, δεν είναι κρύβε λόγια. Λοιπόν, Break My Stride, Matthew Wilder στον Galaxy 92. Μηνύματα περιμένω εδώ στο Galaxy92.gr. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, για να αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, είπε, λέει, όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς, τόσο φυσικό είναι να χωρίζει. Δεν θα υπάρχει και τζίρος, Σπύρο μου, τώρα με τα διαζύγια υπάρχει και κυκλοφορεί και χρήμα στην αγορά. Πώς θα ζήσουν οι δικηγόροι? Δεν πρέπει, λέει, να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία, είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και έχει δίκιο, γιατί πλέον οι γάμοι έχουν διάρκεια, πώς το λένε, ημερομηνία λήξεως. Παλιά έλεγες, ξέρω εγώ, θα παντρευτούμε, θα είμαστε ερωτευμένοι μια ολόκληρη ζωή. Τώρα βάλε 7 χρόνια και πολλά λες. Και όσοι ξεπερνάνε τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ήρωες. Δηλαδή, μπράβο τους που το καταφέρουν, αλλά είναι σπάνιες περιπτώσεις πλέον. Συνήθως δεν σε ρωτάνε, σε παντρεμένους, σου λέει πόσα διαζύγια έχεις. Έχουμε φτάσει σε αυτή την περίπτωση. Και είναι όλα θέμα οικονομίας, παιδιά. Με το γάμο. Ζουν άνθρωποι από το γάμο. Ζουν άνθρωποι από το διαζύγιο. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο κύκλος της ζωής. Δεν πρέπει, λέει, αυτό κτλ. Και είπε μάλιστα το εξής. Λέει, όπως σημείωσε, όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς, τόσο φυσικό είναι να χωρίζει. Μάλλον και λίγο πιο φυσικό. Άρα είναι και λίγο υπέρ του. Δεν είναι και τόσο υπέρ του γάμου ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι και ποιος άντρας είναι τόσο υπέρ του γάμου, για να είμαστε τώρα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά μας. Τώρα υπάρχει άλλη μόδα. Κάποια στιγμή είχαν σταματήσει οι θρησκευτικοί γάμοι και αρχίσαν οι πολιτικοί και τα σύμφωνα συμβίωσης. Τώρα κάνουν πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό. Δεν ξέρω, μάλλον το λέγαμε και την προηγούμενη φορά αυτό, οπότε επαναλαμβάνουμε. Τώρα ουσιαστικά πληρώνεις δύο τελετές. Και μετά κάνεις πρώτα πολιτικό και μετά κάνεις γαμοβάφτιση, αυτό ας πούμε. Και μετά κάνεις διαζύγιο. Όχι, αυτό δεν είναι γαμοδιαζύγιο, είναι διαζύγιο γάμου. Τι έχει πάθει και μικροφωνίζει το ρημάδι πρωί-πρωί σήμερα. Μην πούμε κάτι για γάμο αμέσως. Μηνύματα στο Galaxy92.gr, σας περιμένω.

0: The Boys of Summer, μια πορεία, The Summer, συγγνώμη, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Lightning Kids στο γνωστό τραγούδι του Don Henley. Βέβαια αυτό είναι για το τέλος του καλοκαιριού κυρίως, είναι όταν φεύγουν τα αγόρια του καλοκαιριού. Αυτά που ψάχνουν οι κοπέλες που ανέβαζαν στο TikTok και λένε που είναι οι άντρες που έρχονται να, δεν έρχονται να μας μιλήσουν στα μπαρ. Έτσι που λέτε. Παιδιά, ο Χάρης Βαφιάς λέει πούλησε, λέει, έχει πουλήσει όλες τις Lamborghini. Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα, καμιά περίεργη είδηση. Δεν χρεοκοπούμε τίποτα. Υπάρχει μια συνέντευξη του εδώ στο News Auto που διαβάζω, που λέει ότι έχει πουλήσει, λέει, τα πολύ εντυπωσιακά αυτοκίνητα για να μην προκαλεί, λέει. Ο μικρομεσαίος θέλει να δείξει ότι είναι μεγάλος, άρα κάνει τα έξοδα του μεγάλου για να πει είμαι και εγώ εδώ. Κάτι τύπου νεόπλουτος τύπου. Επίσης λέει ότι ξέρει, λέει, στους 10 πλουσιότερους Έλληνες που δεν έχουν σκάφος. Τους 10 μάλλον εννοεί. Και ξέρω και τους top 10 που πετάνε, λέει, με πτήση οικονομική, ταξιδεύουν οικονομική θέση σαν έναν απλό άνθρωπο. Τώρα, με συγχωρείς, άμα είσαι εκατομμυριούχος και ταξιδεύεις οικονομική θέση, καταρχάς εγώ δεν το πιστεύω αυτό, πρώτον. Δεύτερον, μου φαίνεται και λίγο, εντάξει, τώρα, okay. Εκεί βρήκες να κάνεις την οικονομία. Τότε τι τα μαζεύεις τα λεφτά, ρε φίλε, άμα δεν θες να ταξιδέψεις business. Άσε σε εμάς που θέλουμε να ξοδέψουμε λεφτά, να γίνουμε εμείς πλούσιοι, να πηγαίνουμε στο business. Να βγάζεις εκατομμύρια και να κάθεσαι στην οικονομική. Που σιγά τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι που κάθονται στην οικονομική θέση, πραγματικά. Ας μας πει ο Χάρης.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Χρέος μας η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τον πρώτο χώρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων MyPoint εγκαινίασε στο Χολαργό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να επενδύσει συστηματικά στην έρευνα και την καινοτομία υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του στη Σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων της χώρας. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν συζητήθηκε στη διάρκεια της ενότητας για την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Δύο νέα κομβικά ψηφιακά συστήματα, το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, παρουσιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
2: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Μάρε, μάρε, για όσους πήγατε για μπάνιο, αφιερωμένο. Λούκα Καρμπόνι. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, μίλησες για γάμους. Οι προετοιμασίες των γάμων έχουν ξεφύγει. Πόσα έξοδα και για το ζευγάρι, αλλά και για τους φίλους τους. Για τους φίλους, γιατί, τι, τα δώρα. Τα δώρα είναι δώρα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πάρεις ένα αυτοκίνητο. Και ποιο το αποτέλεσμα, λέει, δυστυχώς περισσότεροι χωρίζουν. Καλά, συγγνώμη, αφού απάντησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος πριν για αυτό το πράγμα. Είπαμε. Και το διαζύγιο μέσα στη ζωή είναι. Όπως είναι και ο γάμος, έτσι είναι και το διαζύγιο. Είναι και τα δύο τεχνητές συμβάσεις. Η εποχή μας είναι πολύ καλύτερη, μην το βλέπετε ως αρνητικό. Παλιά τα ζευγάρια ζούσαν μέχρι να πεθάνουν χωρίς να είναι ευτυχισμένα. Βαριόντουσαν. Θα μου πεις, ήταν πιο σταθερές οικογένειες, ήταν πιο σταθερά τα πράγματα. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Τώρα σου λέει ο άλλος, είμαι παντρεμένος, λέει 15 χρόνια, έχω βαρεθεί. Είτε πιάνω τον μπούτι μου, είτε πιάνω το δικό της, είναι το ίδιο. Το είχε πει κάποτε ο Σχοινάς αυτό, φοβερή ατάκα. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα, βέβαια, έτσι, για να μην αρχίσετε και βρίζετε. Τι να σου πω τώρα, ο πλέον άσχετος άνθρωπος να σου μιλήσει για γάμο είμαι εγώ. Δεν έχω παντρευτεί ποτέ, δεν έχω πάρει ούτε ένα διαζύγιο, το οποίο το θεωρώ αποτυχία. Τότε δεν έχω πάρει ούτε ένα διαζύγιο, δηλαδή, όχι ούτε ένα. Ακούω φίλους μου, μένα και δύο διαζύγια και νιώθω λίγο μειονεκτικά. Λέω και εγώ, εγώ ποτέ θα χωρίσω, ρε παιδί μου. Πρέπει να παντρευτώ πρώτα, ε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29, είστε στον Galaxy. Αν είστε στον Κυφισό, κουράγιο, γιατί τα πράγματα είναι άσχημα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός έχει μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα έχει από Γέρακα μέχρι λεωφόρο Πεντέλης, ημέρα της Μαρμότας. Η Κηφισίας με προβλήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως στο κομμάτι Πανόρμου Νέο Ψυχικό, και ψηλά στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου. Θα δυσκολευτείτε πολύ εκεί. Η Μεσογείων, η κάθοδος ακόμα είναι πυγμένη στη Μεσογείων. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι απαγορευτική στη στροφή από περιφερειακό για να πάτε προς Μεσογείων. Εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Το ίδιο και ανεβαίνοντας από Ηλιούπολη για Καρέα. Η Βουλιαγμένης έχει κάτι θεματάκια στον Άλιμο και στο Ελληνικό στην κάθοδο. Η Παραλιακή έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από την Αμφιθέας μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο σε δύο κομμάτια, στο ένα μετά τον Νιάρχο και στο άλλο στη Μαρίνα Φλίσβου. Η Πειραιώς έχει θέματα προς το κέντρο.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
11: Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Φρέσκο υλικό, φρέσκο πράγμα στο Θεατράλε στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Θα σας δώσω τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη. Η πρώτη, όχι πρώτη, να δώσω στον... ο δέκατος και ο ενδέκατος που θα με κάνει follow στο V Χαρισόπουλος VH είναι το spelling. Ο δέκατος και ο ενδέκατος που θα με κάνουν follow θα κερδίσουν από μία διπλή. Έτσι, θα πάνε και αυτοί και η παρέα τους. Θα έρθουν την Πέμπτη στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Λέτε το όνομά σας στην είσοδο και τίποτα άλλο και μπαίνετε. Είναι για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν νέο υλικό. Για το οποίο, στο οποίο μάλλον μιλάω και για τα Bachelor, κυρίες και κύριοι. Τα Bachelor και τα Bachelorette. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πολύ για γάμους μιλάμε σήμερα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Είναι και καλοκαίρι, είναι περίοδος γάμων. Βγήκε νέα λίστα, λέει, με τις 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη. Πω από αυτά τα θέματα, πραγματικά. Και είναι, λέει, η Ελλάδα μέσα. Άμα δεν ήμασταν μέσα, ρε φίλε, δηλαδή, πραγματικά, άμα δεν ήμασταν στις 10 καλύτερες παραλίες, τι θα το κάνουμε εδώ πέρα. Και ποιες είναι αυτές οι παραλίες, κυρίες και κύριοι, θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, λέει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι ελληνικές συμμετοχές καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις. Αφού έχουμε παραλίες, ποιος θα πάρει, η Ελβετία θα πάρει. Μεταξύ των παραλίων που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, δεν έχω πάει. Το Φτέρι στην Κεφαλονιά, δεν έχω πάει. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, έχω πάει στο Ελαφωνήσι, αλλά νομίζω είναι αυτό που με τη ροζ άμμο που γίνεται χαμός πλέον. Η Ραβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Εκεί δεν τόλμησα να βουτήξω, έχω ακούσει ότι μπαίνει μέσα και παγώνει. Λοιπόν, και πρώτοι όμως δεν είμαστε εμείς, είναι οι Πορτογάλοι, το οποίο είναι λίγο ήττα, δεν είναι. Θέλω να πω, τώρα η Πορτογαλία δεν είναι στον Ατλαντικό, ρε φίλε. Εμείς έχουμε το Αιγαίο που έχει καλύτερες θάλασσες. Στην κορυφή της κατάταξης είναι, λέει, η Πραία de Monte Clérigo, στο Αλγκάρβε, στο φυσικό πάρκο του νοτιοδυτικού Αλεντέζου. Προφανώς αυτοί βάζουν τώρα παραλίες που είναι όμορφες, αλλά δεν είναι για κολύμπι, μάλλον. Γιατί εκεί είναι Ατλαντικός, έχουν αυτό, δεν ξέρω, είμαι και άσχετος με Πορτογαλία. Αμέσως μετά είναι το Βουτούμι των Αντίπαξων. Αν έχετε πάει στο Βουτούμι, στους Αντίπαξους, στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Το top 10 είναι το εξής. Νούμερο 10, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Νούμερο 9, Καπούτας. Καπούτας, επαναλαμβάνω, Beach, όχι. Τουρκία. 8, η Ροβινιά στην Κέρκυρα. 7, είναι η Κβαλβίκα Μπιτς στην Νορβηγία, ακαλά ότι να είναι. Έκτη θέση Κάλα Μεσχίδα στη Μαγιόρκα. Πέμπτη Μπολιάσκο Μπιτς στην Ιταλία. Τέταρτο το Ελαφωνήσι. Τρίτη Φτέρι ή το Φτέρι στην Κεφαλονιά. Δεύτερο το Βουτούμι. Και πρώτο το Μόντε Κλέριγο στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Αυτοί προφανώς βαθμολογούν την γραφικότητα και την άγρια ομορφιά. Δεν βαθμολογούν το θέμα του μπάνιου. Σιγά μην είναι πρώτη Πορτογαλία, δεν λέει εδώ ένας. Κι όμως είναι. Γιατί μαξί δεν γράφει και ποιος το κάνει αυτό. Πολύ ωραία. Παιδιά, μας άντε τίποτα. Καλύτερα να βγαίνουν άλλες παραλίες πρώτες για να μην έρχονται εδώ και γίνεται χαμός. Γιατί πλέον πας σε παραλία και είναι σαν πας σε διαδήλωση.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
14: Ειδικά άμα πας σε παραλία Ιούνιο μήνα στην Αθήνα, οι αρχές Ιουλίου, είναι σαν να κυνηγάς την τύχη σου, ας πούμε, λες τι γίνεται, γιατί το έκανα αυτό. Να πας σε κάτι παραλίες που κανονικά δεν θα πήγαινε άνθρωπος, ας πούμε, είναι πιο χάλια ever, και από πλευράς θάλασσας και από πλευράς αμμουδιάς και από πλευράς σέρβις. Είναι κάτι τελειωμένα καφέ, ούτε καν beach bar, που πας παρακαλάς να σου φτιάξουν ένα κακοφτιαγμένο φρέντο, όπως να είναι εκεί, βάζουν μέσα... Δεν ξέρω τι καφέ, το πας εκεί σε χρεώνουν, πας στην κάφε, σε ξαπλώστα, έχει κάτι τρύπες και λες πω ήρθαμε, κάναμε μπάνιο και σήμερα. Βαγγέλη, έχω πάει Βουτούμι πριν 13 χρόνια. Γενικά οι παξίδες δεν παίζονται, είναι παράδεισος. Ξέρει που πάει ο παπακαλιά της.

0: Όσοι είδατε το Rod Stewart το Δεκέμβρη στην Αθήνα, είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί τώρα τελευταία δεν είναι πολύ καλά τα νέα από την φυσική του κατάσταση. Τραγούδησε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών και χρειάστηκε, λέει, οξυγόνο πάνω στη σκηνή. Βέβαια, η Γιούτα είναι σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. Ήταν σε υψόμετρο 1300 μέτρων. Ρε, πού τον πάτε τον παππού, ρε, εσύ. Πόσο είναι τώρα ο Στιούαρτ, είναι 81. Πού τον πάτε τον παππού, ρε, εσύ. Ο άνθρωπος να με παρέπε, λέει, προσπαθούσε να κρατηθεί, λέει, από μουσικά όργανα. Ήταν ασταθής γενικώς και κάποια στιγμή χρειάστηκε να του δώσουν οξυγόνο για να ολοκληρώσει τη συναυλία. Μα αν είναι δυνατόν. Και μάλιστα είχε ακυρώσει, λέει, πρόσφατα μια εμφάνιση στο Σαν Ντιέγκο λόγω λαρυγγίτιδας, αν και είχε νιώσει αρκετά καλά για να παρακολουθήσει αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Ελπίζουμε, ευχόμαστε περαστικά στο Rod Stewart, το ματιάσαμε τον άνθρωπο, ο οποίος Rod Stewart πρόσφατα όταν ήρθε τον βασιλιά Κάρολο, του είπε για τη συνάντηση με τον Τραμπ, λέει, καλά του κάνατε, λέει, και τον ξεφτυλίσατε, του βάλατε, λέει, αυτό το ποντίκι, το βάλατε, λέει, στη θέση του. Και ήταν προφανώς αμήχανο για τον Κάρολο, γιατί τι να πει ο Κάρολος. Thank you very much. Δηλαδή, δεν μασάει τα λόγια του ο Rod Stewart. Αν και κανονικά έχει περισσότερη σχέση με τον Τραμπ από ότι με τον Κάρολο. Ο Τραμπ είναι σκοτσέζικης καταγωγής. Η μάνα του Τραμπ είναι σκοτσέζα. Όπως και ο Rod Stewart είναι σκοτσέζος. Εμείς δεν είμαστε σκοτσέζοι, αλλά πρέπει να πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
1: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Οι προσκλήσεις που θα σας πω τώρα τους νικητές, τις νικήτρες, γιατί είναι και οι δύο γυναίκες, είναι για την παράσταση αυτής της 5ης, στις 25 Ιουνίου, έτσι. Όσοι δεν είστε στα ονόματα αυτά που θα πω, μπορείτε να μπείτε στο more.com και να κλείσετε εκεί το στήριό σας. Είναι η Λιάννα Αραπακοπούλου και η Μαρία Κάση. Λιάννα Αραπακοπούλου και Μαρία Κάση, μπαίνετε στο μαγαζί, λέτε το όνομά σας μαζί με την παρέα σας, κάθεστε και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι θέλω εγώ να πω για την παράσταση, κάτι να σας πω. Α, ναι, η παράσταση είναι για άτομα άνω των 16. Το λέω για εσάς που θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας. Είναι stand-up comedy, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο αθυρόστομο, δεν είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Αυτά την Πέμπτη στο Θεατράλ, στο Νέο Κόσμο, 9 η ώρα, παρακαλώ. Συγχαρητήρια, συνικήτριες, και ευχαριστώ για τη συμμετοχή.

0: Ordinary World of Duran Duran. Μου στέλνετε μηνύματα για τους αντίπαξους εδώ. Έχω πάει, λέει, στους αντίπαξους στο Βουτούμι το 2002. Πραγματικά εξαιρετική παράλληλη ο Γρηγόρης. Είμαι τυχερή που πήγα, λέει, άλλοι φίλοι. Παράδεισος, πολλοί Ιταλοί στο νησί, full. Ναι, καλά, Ιταλοί εννοείται τον Αύγουστο. Αυτό με τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου, Ιταλοί όλες κάνε. Πριν δεν βλέπεις κανένα, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, μου δώσατε τώρα μια λαβή να πω τώρα που λέτε για τους αντίπαξους. Να σας πω το εξής.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει, πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες, όπου πήγαμε στους Παξούς, περάσαμε υπέροχα στους Παξούς. Σου λέει, ποιοι Παξί ρε φίλε, Σπάξους. Παξούς πάει όλος ο λαός. Αντίπαξους. Λες, ξέρω εγώ, παλιά ας πούμε που ήταν ακόμα, δεν την ήξερα την Αντίπαρο, έλεγες, πήγαμε Πάρο, περάσαμε θεϊκά. Πάρο. Τι Πάρο ρε φίλε, μην είσαι με την πλέμπα. Αντίπαρο. Έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, πήγαμε Κύθυρα. Κύθυρα, αντικύθυρα είναι το ωραίο. Ξέρω εγώ, Νάξο, αντίναξο, δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι θα τον εφήβραν. Υπάρχει πάντα αυτός ο τύπος, ο οποίος, ό,τι και να πεις, ρε παιδί μου, ότι πήγες, πέρασες ωραία κάπου, σου λέει καλά τώρα, εκεί πήγες. Πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι, ρε, σε Αστυπάλαια τώρα, Αστυπάλαια πάει όλο αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι, στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό που λέγεται Άιξο Προκόπης. Είναι στο Τέρμα Θεού επάνω. Δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα. Θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν του λες εσύ τι θέλεις. Θα σας φέρει αυτός. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου. Αλλά πάντα υπάρχει ένας τύπος που θα σου πει το αντί. Λίμνος, αντίλιμνος. Σκιάθος, αντίσκιάθος. Πάντα υπάρχει ένα νησί εντωμεταξύ που είναι απέναντι από το μεγάλο νησί και έχει ένα αντί μπροστά. Έτσι για να τις πάει σε σένα, ρε παιδί μου, που πήγες εκεί και νομίζεις ότι πήγες και πέρασες καλά. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Galaxy92.gr τα μηνύματά σας και Instagram V. Χαρισόπουλος. Πάμε.
2: Διαφημίσεις.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό.

0: απόψε με στυλ. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
0: Για μένα?
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο

0: 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα στη Μαρίνα. Η Μαρίνα έστειλε το πιο ωραίο μήνυμα. Λέει: Δευτέρα χωρίς καμία διάθεση για δουλειά, άνοιξα Galaxy γιατί ήταν η μόνη ελπίδα να φτιάξει διάθεση. Είσαι πολύ γλυκιά, Μαρίνα μου. Και ποιος έχει διάθεση να πάει στη δουλειά? Τι νομίζεις δηλαδή, ότι είναι κανένας που ξεκινάει και λέει: Αχ, τι ωραία, θα πάμε στη δουλειά. Γι' αυτό σας λέω: Καταργήστε το πρωινό ξύπνημα. Να ξυπνάει ο κόσμος 9 το νωρίτερο και θα πηγαίνει με άλλο μάτι. Θα πηγαίνει, θα φτάνει στη δουλειά 10:30, θα φεύγουμε κατά τις 2, τελείως. Αυτό ήτανε. Δουλέψαμε. Πασόκ δεκαετίας 80. Λοιπόν, και μετά θα χρεωθούμε πάλι από την αρχή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Το τράβηξα λίγο γιατί δεν ήταν έτοιμο. Λοιπόν, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια άνεμη, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, το πρωί ως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 με 6 μποφόρ. Βοριάδες. Φυσάει βοριάς. Πολύ λέγει και ο Παπάζογλου. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά δροσούλα. Θα φυσάει. Μια χαρά, η θερμοκρασία πολύ ωραία, δεν ανεβαίνει. Ας τους Άγγλους να καίγονται. Καύσωνα στο βορρά. Ο νότος είναι η καλύτερη φάση. Μηνύματα σας είπα στο Instagram. Μου στέλνετε. Β. Χαρισόπουλος, VH. Καλημέρα στην Αντωνία, στην Άξο. Καλημέρα στην Εφροσύνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, στη Μαργαρίτα, στη Μαρία, στην Αναστασία, στη Βερίνα, στον Ορέστη, στην Ελευθερία, στον Κώστα. Σε όλους στέλνει μηνύματα. Πάρτε και εμένα, λέει, στο κόμμα. Σας έρχομαι τρέχοντας. Λαέ της Αθήνας! Λαέ της Ελλάδος! Βρήκα κόσμο για το κόμμα μου. Θα μαζέψουμε υπογραφές. Σαν τον Τσίπρα. Θα κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Θα λέγεται. Πώς να το πω. Αντί γελάς, πώς να το πω. Γελάς, κάπως έτσι. Αγελάς, θα το πω. Λοιπόν. Είπαμε και τον καιρό να κάνουμε και μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το φουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Αριθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έχουμε την περισσότερη και την καλύτερη ξένη μουσική. Έχουμε Τζο Κόκερ, Μπρούνο Μάρς, Stranglers, Sia, όλοι εδώ. Και εγώ πάω δουλειά, λέει, άστα να πάνε. Το έλεγε αυτό με το πρωινό ξύπνημα και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Καλά, ρε φίλο, ο Κωστόπουλος ερχόταν και έκανε εκπομπή στις 12. Δηλαδή, άμα παραπονιόταν και ο Κωστόπουλος για το ξύπνημα, από τις 10 και μετά το πρωί στη δουλειά. Ναι, απλά αυτός είχε την εταιρεία, δεν ήταν υπάλληλος. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά.
5: Galaxy 92.
6: Καλημέρα και στον Πέτρο, αν μας ακούει. Μα και έχει εκπομπή, νομίζω, τώρα σε λίγο, θα σας αρέσει. Ανταγωνιστής μας.

0: Φωνάρα η Jennifer Rush. Rush. I come undone. Είστε στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από την Τρίπολη. Καλημέρα. Κοιτάξτε τώρα, ο Έλληνας πάντα νομίζω ότι είναι στο κέντρο.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Γαλάξη 92. Διαφημίσεις. Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield?
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
6: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Rihanna, Love on the Brain. Όλα στο μυαλό είναι. Δεν υπάρχει καρδιά, το μυαλό είναι. Το μυαλό ερωτεύεται. Είναι σαν αυτές που λένε θέλω να μου απαυτώσει τον εγκέφαλο. Love on the Brain, Rihanna, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, θα είναι εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Να ευχηθούμε βίων αθώσπαρτων στα παιδιά που παντρεύονται και έγινε η πρόταση γάμου στη συναυλία στα Ημισκούμπρια. Δεν ξέρω αν το είδατε, έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας τέλος πάντων έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του, ενώ έπαιζαν τα Ημισκούμπρια. Πάρα πολύ ρομαντικό, δηλαδή από όλα τα συγκροτήματα του κόσμου. Νομίζω ότι η Μισκούμπρια θα ήταν το τελευταίο που θα φανταζόμουν να κάνω πρόταση γάμου. Βέβαια, μπορεί να δείχνει ότι ο άντρας εδώ, το αγόρι, έχει πάρα πολύ χιούμορ. Επίσης, πολύ χιούμορ είχαν τα Μισκούμπρια, γιατί είπαν: Βάλτε, λέει, να παίξει το βάλε πόσο βαρεμένοι είναι. Κάπως έτσι. Καλά, ήταν οι άνθρωποι που κάναν πρόταση γάμου στη συναυλία του, την είπανε κιόλας. Εγώ, αν έκανα πρόταση γάμου σε συναυλία, θα έκανα στους Coldplay. Έτσι, για να του τη σπάσω για την προηγούμενη φάση που. Αν και εκεί είναι περίεργη αυτή. Μπορεί να κάνεις πρόταση γάμου και να πεταχτεί ο Chris Martin και να πει αυτός που κάνει πρόταση γάμου τώρα τον είδα χθες με μία άλλη. Τέτοιοι είναι, ρουφ. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση να δούμε τι γίνεται. Η ώρα είναι 9 και 28.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Εδώ έχουμε ένα περίεργο πρόβλημα στην Εθνική Οδό από την Αττική και πάνω στην Άνοδο. Δηλαδή, από τη συμβολή με Αττική Οδό μέχρι την Κηφισιά έχει μποτιλιάρισμα. Αυτό το περίεργο είναι ότι είναι σε αυτό το σημείο, όχι ότι έχει ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει πιο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Δόξα τω Θεώ, έχει και εκεί μποτιλιάρισμα. Η Αττική Οδός με ουρά από το Ζεφύρι μέχρι την Εθνική Οδό. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Πεντέλης, στο ρεύμα για Λευσίνα. Κηφισίας Μεσογείων με προβλήματα εδώ και εκεί, ειδικά η Κηφισίας στη συμβολή με Σίδερα Χαλανδρίου στην Άνοδο και στη συμβολή με Κατεχάκη στην Κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι ακόμα κόκκινη. Έχει ηρεμήσει όμως η Άνοδος για περιφερειακό. Θα κολλήσετε μόνο λίγο μετά τον Καρέ, αλλά τίποτα φοβερό. Έχει ηρεμήσει και η Παραλιακή και η Αμφιθέας. Η Συγκρού έχει μποτιλιάρισμα από το Νέο Κόσμο και πάνω. Και στο κέντρο έχουμε προβλήματα σε Αχιλλέως, Πειραιός και Βασιλείου Σοφίας και Βασιλείου Κωνσταντίνου, βεβαίως. Αυτά. Δυτικά βλέπω. Εντάξει. Έχουμε δει και χειρότερα. Λεωφόρος Αθηνών με προβλήματα. Τι περιμένατε. Και στα δύο ρεύματα. Αυτά με την κίνηση. Αν έχετε μπλέξει, βάλτε Galaxy 92. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας μπέρδεψε εδώ με τα μεστά και την Τρίπολη. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Και αυτοί είναι οι Stranglers, Always the Sun, αφιερωμένο στο Πασόκ.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
3: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
4: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
5: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
4: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
5: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

ύμνος. Sky Full of Stars, συνοδευόμενο πάντα από ένα φοβερό οπτικοακουστικό σόου στις συναυλίες των Coldplay, που είδατε και στην Αθήνα όσοι πήγατε. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αν σας φαίνεται δύσκολη η Δευτέρα, τι να πει και ο Μητσοτάκης με το Δένδια που πρέπει να συναντηθούν οι δυο τους, γιατί ως γνωστόν δεν πολυχωνεύονται. Θα συναντηθούν σήμερα για να εγκαινιάσουν ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα βάλουν κανιά προστασία έτσι, ασφάλειας, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, μια που λέω Μητσοτάκης, να ξέρετε ότι λέει οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως. Εκεί λέει πονάει το κόμμα. Στη Βόρεια Ελλάδα που τους έχει φάει λίγο ο Βελόπουλος και στην Πελοπόννησο που είναι το θέμα Σαμαρά. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σε πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει ξέρω εγώ ομπρέλα ή λουκουμά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδιο και ας πούμε γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Ισία με τη φωνάρα της Chandelier. Εξ Αυστραλίας ορμόμενη. Η Αυστραλία στο Μουντιάλ δεν είναι σίγουρο θα αποκριθεί από ό,τι βλέπω. Μετά την ήττα. Όλα στο Μουντιάλ εδώ μεταξύ τα πάω. All for tonight. Γιατί, λέει, γιατί ξεκινάμε δουλειά στις 5, αλλά εσύ φεύγεις 10 και εγώ φεύγω 3. Να σου πω, καταρχάς, εγώ δουλεύω κανονικά περισσότερο από σένα, γιατί δεν δουλεύω μόνο εδώ. Κάνω 2 δουλειές τώρα. Έκανα 3 και 4. Οπότε γι' αυτό φεύγεις εσύ 3, γιατί εγώ φεύγω, δεν έφευγα ποτέ. Επίσης, εγώ ξυπνάω 6 και έρχομαι 7. Τώρα μην με αυτό μπριζώνεις πριν φύγω, λίγο πριν φύγω. Η Λένα λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει αυτή η εικόνα της παραλίας με τους νοδημοκράτες, λέει υποψήφιους, ήταν πιο σκιακτική από το λαγοκέφαλο μες στη θάλασσα. Έχει δίκιο. Γιατί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι, απ' τη μία είναι η λαγοκέφαλη, απ' την άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Λες να μπω μέσα θα με φάνε λαγοκέφαλη, θα με δαγκώσουν. Να κάτσω έξω θα σκάσει υποψήφιος βουλευτής. Φαντάζεσαι να έρθει ο Άδωνης εκεί που είσαι αραχτός και πίνεις τον καφέ σου και. Α, τι είναι εδώ καλημέρα! Ας μιλήσω λίγο για την δημοκρατία. Παναγία μου. Για σένα φίλε ή φίλοι που στέλνεις το μήνυμα για το οικογενειακό δύσκολο περιβάλλον που λες ότι έχεις δυσκολίες στο να απαγκιστρωθείς αναφορικά με το θέμα της πρότασης γάμου και τα λοιπά, να σου πω ότι αυτό που ζεις εσύ το ζεις σχεδόν όχι όλη και η ελληνική κοινωνία. Τα περισσότερα σπιτικά στην Ελλάδα είναι έτσι. Έχουν πάρα πολύ δύσκολη απαγκίστρωση και απογαλακτισμό. Οι Έλληνες γονείς είναι πάρα πολύ δεμένοι πάνω στα παιδιά, σφιχτικά δεμένοι, και όσο μεγαλώνουν οι ίδιοι είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά να φύγουν από το σπίτι. Μη χάνεις την ελπίδα σου, αρκεί να καταλάβεις ότι αυτό δεν φταίς εσύ για αυτό το πράγμα. Φυσικά και πρέπει να είμαστε στους γονείς μας δίπλα και να τους στηρίζουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και δική μας ζωή. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, αναζήτησέ την σε κάποιον ειδικό, αλλά μην χάνεις το κουράγιο σου και την ψυχραιμία σου. Πίστεψέ με, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό που λες, το έχω ζήσει και εγώ ο ίδιος. Και όλο αυτό ξεκίνησε με την πρόταση γάμου στα ημισκούμπρια. Λέει εδώ εμένα, όμορφο λέει το ζευγάρι που παντρεύτηκε με τα ημισκούμπρια. Αλλά δεν ήταν στο τραγούδι με την δισκοτέκ της Ελπίδας. Άλλος κράζει εδώ, υπάρχουν λέει τέτοιοι άντρες και γυναίκες λέει, που κάνουν πρόταση γάμου στα ημισκούμπρια. Αφού τους άρεσε εκεί, ρε παιδί μου, okay, τώρα, εντάξει. Δεν είναι και το πλέον ρομαντικό μέρος, αλλά σου λέει ο άλλος, θέλω να κάνω πρόταση γάμου, να με δουν όλοι. Αυτό είναι εμένα που μου χτυπάει λίγο, ότι θες να σε δουν, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ακόμα και τις προτάσεις γάμου, που είναι η πλέον ρομαντική στιγμή, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που είναι μεταξύ των δυο σας. Τώρα πλέον πρέπει να γίνει και αυτό δημόσιο. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα σε ιδιωτικό. Πώς θα λένε, σε ιδιωτικό χώρο. Σε άλλα νέα, συνεχίζεται το beef Λιάγκαρ Ναούτογλου. Το ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά είναι το μόνο έτσι αξιόλογο σόουμπιζίστικο νέο. Γιατί λέει ο Αρναούτογλου παρεξηγήθηκε, επειδή την επόμενη μέρα από τότε που είχε βγει στον αέρα του Λιάγκα, ο Λιάγκα σχολίαζε πάλι τον Αρναούτογλου. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το κερασάκι στην τούρτα, η δήλωση της Άριας Καλύβα, που δεν έφυγε με τις καλύτερες των εντυπώσεων, από ό,τι καταλάβαμε από το πρωινό, η οποία λέει ο Γιώργος Λιάγκας θα έπρεπε να έχει την εντυμότητα, λέει, να αντιμετωπίσει στον αέρα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και όχι να βγάλει νύχια την επόμενη μέρα. Και όσον αφορά στην αποχώρηση του Πάνου Κατσαρίδη, του πανελίστα του Λιάγκα από το πρωινό, λέει ότι θα έπρεπε, λέει, να το σκεφτεί καλύτερα, γιατί εκτός από συνεργάτης είναι και φίλος του. Και επισημαίνει, βέβαια, δηλώνει επανειλημμένος αυτός ο άνθρωπος, ο Λιάγκας δηλαδή, πως είναι άφιλος. Κακός αν ο Πάνος περίμενε από εκείνου μια συμπεριφορά φίλου, παιδιά. Καταρχάς ο άνθρωπος έχει πει ότι δεν έχει φίλους από το χώρο της showbiz. Επίσης, όταν κάποιος δεν πάει καλά στην τηλεόραση, σπάνια τον κρατήσει ο άλλος επειδή είναι φίλος. Και θα ήταν και λάθος, θέλω να πω, δεν μπορείς να μπαίνεις σε εκπομπές από ρουσφέτια. Γίνεται βέβαια, αλλά δεν είναι ο κανόνας, ελπίζω. Τώρα γίνονται και ζυμώσεις στις εκπομπές, τι θα κάνουν του χρόνου. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Κορασόν εσπινάδο.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, με

0: μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και Σία Όμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Οι άρχοντες του Tomorrowland, όπως τους αποκαλούν, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike, οι ελληνικής καταγωγής, τα ελληνικής καταγωγής αδέρφια που ζουν στο Βέλγιο και έχουν αλώσει την Tomorrowland με τον Acon εδώ στο Sinos. Καλημέρα σε όλους. Good morning.
1: Good morning. Εδώ είμαστε στους 90,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε στη μεγάλη μας παρέα, στον ραδιοφωνικό παράδεισο της μουσικής, στον Paradise 90,3. Θυμηθείτε ότι ό,τι ακούτε και ό,τι βλέπετε στα social media υπάρχει ταυτόχρονα και στο www.paradise.gr. Γενικά τα πράγματα αλλάζουν και προχωράνε σιγά σιγά, είτε μέσα από την ίδια την κοινωνία και τις συμπεριφορές μας, είτε από την τεχνολογία, είτε από την γενικότερη παγκόσμια διεθνή τάξη πραγμάτων που μας επηρεάζει όλους, είτε θέλουμε είτε όχι. Αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο και σε άλλη στιγμή. Λοιπόν, να δούμε ότι με πολύ έτσι, σεβασμό έρχεται ο Ευσέβιος και Ευσεβία στο εορτολόγιο.
1: Πολύ ωραία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Παγκόσμια ημέρα του γνωστού και αγαπημένου έντομου του Σκαραβαίου.
1: Του Σκαραβαίου, ναι, και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Ορίστε, αυτό που το πας.
0: Τώρα, αν πιάσουμε το Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, είναι hot spot, ok. Αυτό είναι... οι πνεύμονες που λένε του πλανήτη. Οκ. Okay. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Αύριο θα είναι της Ακρίδας, μεθαύριο θα είναι του Μερμηλιού. Δηλαδή, έλεος. Πιάσαμε, αφήσαμε τα ιατρικά και ξεκινήσαμε τα έντομα. Οκ. Okay. Όλα έχουν τη χρησιμότητά τους. Κανένας δεν είπε το αντίθετο. Όλα χρειάζονται, αλλά. Αλλά έχουμε και πολύ καλή μουσική.
1: Σωστά.
0: Έχουμε μαγική μουσική. Mystical Magical για το επόμενο από Benson Boone.
1: Καλημέρα. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτό είναι ένα χαρούμενο πρωινό, για να ζεσταίνουμε και μηχανές, να ετοιμαζόμαστε. Τι ζεσταίνουμε μηχανές, νομίζω ότι
1: έχουμε παραζεσταθεί με τις μηχανές.
0: Είχε λίγο ένα αεράκι.
1: Ναι.
0: Ναι, χθες και το απόγευμα λίγο καταλάγιασε. Το Σαββάτο ήταν η πιο ωραία έτσι μέρα καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Οι παραλίες έχουν γεμίσει, βασικά έχουν γεμίσει τα πάντα. Από την Πέμπτη και το τελευταίο μαγαζί που θα περίμενες ότι θα έχει πολύ κόσμο έχει.
1: Ήταν γεμάτο.
0: Όλοι, όλα τα πάντα όλα, γιατί βγαίνει ο κόσμος έξω. Όμως έχει ένα χαρακτηριστικό που έχω παρατηρήσει.
1: Τι?
0: Και μου το λένε αυτό και οι επαγγελματίες, ότι δεν κρατάει. Δηλαδή φεύγουν νωρίς.
1: Φεύγουν νωρίς, μάλιστα. Δηλαδή τι εννοείς, δεν κάνουν 8 ώρες στα μαγαζιά, ας πούμε, δεν κάθονται
0: όχι,
1: πολύ.
0: Όχι, αλλά 12 η ώρα μπαρδιάζουν τα μαγαζιά.
1: Εντάξει, γιατί κακό είναι αυτό.
0: Άλλες χρονιές δεν έχεις βγει.
1: Έβγαινε, ναι, ωραία. Ναι. Δεν ξενυχτάει περισσότερο ο κόσμος.
0: Για τα χρήματα είναι.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Οκ, μπορεί στο μαγαζάτορα να φαίνεται η διαφορά έντονα. Όσον
0: και
1: αφορά
0: σε
1: εμάς τη διάρκεια
0: φαίνεται,
1: και όσον
0: γιατί εκεί που
1: το...
0: καθόμασταν ξαφνικά, ναι. Εκεί που δεν βρίσκεις να κάθεσαι να είναι τα
1: μιλάς
0: 3-5 άδεια.
1: Που σου κούει και καθημερινές, ας πούμε, παρατηρείται αυτό. Γιατί αν είναι μόνο καθημερινές, εμένα δεν με πειράζει, το θεωρώ και πάρα πολύ φυσιολογικό. Ιδίως, ας πούμε, η μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα, αν ναι. Θέλει να ξενυχτήσει νεολαία, ας ξενυχτήσει προφανώς.
0: Ναι, αλλά και η νεολαία και η μεγαλύτερη, αυτό σου λέω, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Όπως και
1: η ουσία είναι ότι τα μαγαζιά γεμίζουν, απλώς δεν είναι ανακυκλώσιμο αυτό, ας πούμε, δεν έχει διάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω όμως ότι δεν είναι και τόσο πολύ κακό. Για φαντάσου να ήταν εντελώς άδεια τα μαγαζιά τώρα και να μην έβγαινε ο κόσμος καθόλου.
0: Αυτή την πλευρά θα πάρουμε. Να πάρουμε μισογεμάτο δηλαδή το.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Έχουμε δει και χειρότερα πράγματα να συμβαίνουν αυτό. Θα μας πειράξει τώρα.
0: Κανέναν αγώνα μουντιάλ είδες?
1: Όχι.
0: Καμιά βουτιά έκανε στη θάλασσα?
1: Έκανε, πώς δεν έκανε.
0: Εντάξει, κάτι έκανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μπιγιόνσε ολοκληρώνει θριαμβευτικά την Cowboy Carter, την αγαπημένη σου, θα έλεγα, περιοδία.
1: Ναι.
0: Μέχρι και το Χαρούλι θα χαράμιζες για την
1: Μπιγιόνσε. Εννοείται. Σήμερα έχουμε την κλήρωση για τον Γιάννη Χαρούλι, παρεπτόντως.
0: Να μην. Ναι, την ξεχάσουμε λίγο πιο μετά.
1: Α, είναι εντάξει. Ναι.
0: Μπιγιόνσε, λοιπόν, συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως με το Country Inspired Cowboy Carter. Mm-hmm. Ίσως προσωπικά η χειρότερη δουλειά που μπορούσα να φανταστώ για την R&B ερμηνεύτρια.
1: Το έχεις πει πολλές φορές, δεν το περίμενες.
0: Και το ξαναλέω. κάνει και ένα με σαρακατσάνικα τώρα για να πιάσει ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Α, θα έχει κλαρίνα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Γεφυρώνοντας λοιπόν διάφορα μουσικά είδη, κυρίως στην country, η οποία είναι εμπορική πάρα πολύ, σκοτώνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φαίνεται ότι αυτό το ethnic στοιχείο άγγιξε και άλλους κόσμο, και άλλο κόσμο. Η περιοδία καταγράφει εντυπωσιακές τις πράξεις, τεράστια δημοσιότητα. Από μόνη της είναι Beyoncé, τι να πεις.
1: Μια κατηγορία.
0: Έτσι, εδώ με τη Σακύρα.
1: Για πάμε.
0: Ντουέτο 2-2.

0: Εδώ είμαστε πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Και είναι και 22 λεπτάκια μετά τις 10.
1: Το σύμπαν θέλει κάτι να μας πει.
0: Ήθελε και μας το άφησε το υπονοούμενο. Εμείς θα το αρπάξουμε γιατί είναι για το καλό όλων μας. Ξέρεις ποια είναι εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα?
1: Ποια είναι, για πες μου, ποια είναι?
0: Η Ατλαντική Ένωση, Αλεξάνδρα μου.
1: Κάτι
0: γι' αυτό επιλέγουμε Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό μας, γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε δίπλα μας μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία, προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν συμβεί. Και έτσι, όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι, για την υγεία, για όλα τα σημαντικά, μπορείτε να μιλήσετε και εσείς με συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή μας και να ανακαλύψετε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες μας. Κατάλαβες, τώρα ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα εδώ.
1: Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον, το ακούω.
0: Ναι, είναι, σου λέω, μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να την κάνουμε. Προς το παρόν μένουμε στο ό,τι αναφέρθηκε πριν, και να προχωρήσουμε σιγά σιγά στον κερούλι μας.
1: Βεβαίως, πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Ακριβώς.
2: And now the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στη γενική πρόγνωση του καιρού έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Γενικά έθερος ο καιρός, το μεσημέρι το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο αλλά και τη Δυτική Στερεά και με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ να πούμε ότι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς, στα υπηρετικά 35 με 36 βαθμούς αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρο θα κοιμανθεί από 29 ως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό που λέγαμε πάντα και που μας μαθαίναν στο σχολείο, ότι η Ελλάδα έχει εύκρατο κλίμα, έχει, εντάξει, έχει ήπιο κλίμα, εύκρατο, αλλά έχουν χαθεί αυτές οι έννοιες των τεσσάρων εποχών εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα λοιπόν λέμε και ξαναλέμε τοπικούς όμβρους, πιθανότητα συννεφιάς, όλα αυτά συνέχεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και ξαφνικά, ας πούμε παράδειγμα μία μέρα, μεθαύριο, την άλλη Δευτέρα, θα αρχίσουμε και θα λένε καύσωνας, προστατευτείτε, το ευαίσθητο ηλικιακό φάσμα, μεγάλη και μικρή κτλ. Πάμε εκεί και μετά θα ρίξει μια βροχάρα κατά τον Σεπτέμβριο και θα λέμε μπουφανάκια, με βγείτε έξω.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
0: Ναι, και έτσι επαναλαμβάνεται. Παρ' όλα αυτά, στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, ενώ από το απόγευμα και το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, που θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα, όπως είπες πολύ σωστά, και στην κεντρική Μακεδονία θα έχουμε νεφώσεις που μπορεί να δώσουν και τοπικές βροχές. Άνεμοι, μεταβλητή η διεύθυνσή τους, ένταση 3 έως 4, στα ανατολικά λίγο μεγαλύτερη ένταση, ενώ θερμοκρασία...
1: Θερμοκρασία από 17 έως 34 και τοπικά 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα, μπαίνουμε. Μας αφήνει το υπονοούμενο, έτσι. Προχωράμε σιγά σιγά. Πάμε να πούμε και χρόνια πολλά.
1: Να πάμε.
3: Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα, είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη προσωπικότητα έχει γενέθλια σήμερα και θα τη μεταφέρουμε ραδιοφωνικά τις ευχές μας για τη μέρα γέννησης. Θα σου πω τελευταία, Αλεξάνδρα, εγώ περνάω από διάφορα κύματα μουσικά.
1: Το έχω καταλάβει.
0: Έχω λίγο εστιάσει στην βρετανική pop, αυτή που ήταν η επαναστατική, αντιθατσερική, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και ολοκληρώθηκε με πολλά δυνατά ονόματα της βρετανικής pop rock. Mm-hmm. Και βέβαια την αυτή καθ' αυτή η βρετανική pop της δεκαετίας του 80, όπως εκφρασής της ήταν μέσα από τους Broski Beat, αλλά και αργότερα από τους Communards, ο ίδιος ο Jimmy Somerville, που έχει σήμερα γενέθλια. Του 61 είναι γεννημένος ο Jimmy.
1: Πολύ ωραία. Jimmy.
0: Δεν είχα τη χαρά, πέρασα απ' έξω από μαγαζί, παρέα δεν ήθελε να μπει, που έπαιζαν στο Λονδίνο, μου ξέφυγε, το έχω ακόμα και το κουβαλάω μετά από 30 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, respect μεγάλο στο ταλέντο του, στην παραγωγή της μουσικής που κάναν και σε όλα αυτά που μας έχει δώσει. Έτσι λοιπόν, επέλεξαν, θέλεις και εσύ, να ακούσουμε το τραγούδι που ανέβηκε στο νούμερο 1 με τους Broski Beat το 1984, το Small Town Boy.
1: Είδες τι ωραία. Πολύ
0: αυτός
1: ωραία επιλογή.
0: Jimmy.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ας τον απολαύσουμε και ας έρθουμε εδώ πιο κοντά στον Paradise 90,3.

0: Με τον Jimmy Somerville, τους Broski Beat και το Small Town Boy φτάσαμε σίως στις 10.30. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας δώσει συνέχεια. Τι θα έλεγες?
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Επιστρέφουμε.
0: Πάμε λοιπόν διαφημισούλες και είμαστε πίσω.
1: Let's go.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
13: Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
14: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Και μετά και μετά, τι έγινε?
17: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
16: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
17: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
16: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
17: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
16: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
17: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
18: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
18: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
19: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει, κολλάω λίγο. Give it all to me.
1: Καλό, καλό, εντάξει.
0: Πολύ ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό, μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σήμερα την κλήρωση, όπως πολύ σωστά είπες, για τις προσκλήσεις για το Χαρούλι. Μπαίνουν στο Instagram για να πάρουν μέρος στη συμμετοχή.
1: Ο κακός χαμός έχει γίνει με τον Γιάννη Χαρουλίδες. Ναι. Μόνο εσύ δεν θα πας, να ξέρεις.
0: Έχω και διαγωνισμό με τα υπέροχα δώρα της Κόκοματ.
1: Και έχουμε και άλλους διαγωνισμούς. Έχουμε πολλά δώρα τα οποία θα λήξουν σήμερα. Θέλω το κατάλληλο Music Bed. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο είναι το κατάλληλο Music Bed?
1: Λοιπόν, Kids, Kids. Kids Theater. Πάμε. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, κυρίες και κύριοι, από το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Αύριο, Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στις 9 η ώρα το βράδυ είναι μια παράσταση. Μια τρυφερή ιστορία βασισμένη στο μόνιμο παραμύθι που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι. Κατάλληλο από 3 έως 12 ετών. Κάθε μέρα είναι διαφορετική στο ξενοδοχείο των συναισθημάτων, γιατί τα συναισθήματα διαφέρουν. Ξαναλέω ότι είναι βασισμένη στην τρυφερή ιστορία του βιβλίου Η Παράσταση των Ξενοδοχείων των Συναισθημάτων και καλεί τους μικρούς θεατές να επισκεφτούν ένα ξενοδοχείο αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα μέρος όπου τα συναισθήματα γίνονται πρωταγωνιστές με φωνή και καρδιά. Αύριο στην Ξάνθη, 23 Ιουνίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός εδώ και ημέρες στα ραδιοφωνά μας. Σήμερα ο διαγωνισμός θα λάβει
0: τέλος.
1: Αυτό μου
0: άρεσε εμένα το ξενοδοχείο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, από τις πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε κάθε μέρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σαν τους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετική παράσταση. Είναι best seller το βιβλίο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα να σου πω ότι στη διάρκεια της ημέρας θα είναι στην παρέα μας ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ο οποίος θα μας πει λίγα λόγια και θα μάθουμε έτσι περισσότερα. Για την ώρα να πούμε πώς έχετε δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή 2541-078-671 για λίγο ακόμη. Όπως είπαμε, μέχρι το μεσημεράκι θα κλείσει ο διαγωνισμός. Οπότε, επαναλαμβάνω, 2541-078-671 για την παράσταση «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων».
0: Okay. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Αχ, δεν μπορώ να ανοίξω TikTok. Γιατί όλοι οι μέντορες σου λένε κόλπα για να βρίσκεις πράγματα στο chat. Υπάρχει μια κόντρα μεγάλη για chat και κλοντέ. Υπάρχει δεν ξέρω τι, όλοι οι δίμονες. Τέλος πάντων, εμείς τώρα σαν απλοί εδώ πέρα χρήστες και οι μεγάλες εταιρείες βέβαια που βλέπουν την σύνθετη επεξεργασία των δεδομένων μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται μεγάλες συζητήσεις, έχουν ανοίξει σχετικά με τη σύνθεση, την παραγωγή, την αναπαραγωγή φωνών καλλιτεχνών, και αυτό το πράγμα αρχίζει και γιγαντώνεται. Η μουσική βιομηχανία θέλει νέους κανόνες στα πνευματικά δικαιώματα, στην ηθική χρήση της τεχνολογίας. Είπαμε, δεν τα δαιμονοποιούμε, αλλά θα πρέπει να μπουν πλαίσια μέσα στα οποία θα κινούνται. Και αυτό βέβαια συμβαίνει παντού. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που όταν το κάνουμε όπλο και όταν αυτό μπει μέσα σε κάποιες ράγες που να είναι σύμφωνο με τη λειτουργία της κοινωνίας μας, θα είναι ένα καλό στοιχείο. Προς το παρόν είναι σε στάδιο εξέλιξης και μας αρέσει.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε για Fresh Hits, Power Play και προχωράμε.
1: Βεβαίως, θα συμφωνήσω. Fresh Hits.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
4: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τα ακούσαμε όλα, Fresh Hits, Power Play. Άντε, καλός χαμός εδώ πέρα.
1: Πήραμε μια πολύ μεγάλη γεύση.
0: Να
1: πολύ
0: πούμε
1: ωραία.
0: Ότι είναι τελευταία μέρα σήμερα, μετά από παράταση που δόθηκε για τη δήλωση του καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Μάλιστα, μετά έρχονται
0: και
1: πρόστιμα.
0: Βλέπω ότι μας λείπουν κανένα 40.000 από πέρσι λιγότερα, μην ξεχαστείτε. Μετά κουτουλιές, βέβαια, έτσι πάει η δουλειά.
1: Ναι. Μετά πληρώνουμε πρόστιμα. Τέλος χρόνου, ακαθάριστα οικόπεδα, κυρίες και κύριοι. Όσοι προλάβετε, όσοι δεν, έχετε μερικές ωρίτσες να τα κάνετε όλα, νομίζω.
0: Μια χαρά. Τίποτα. Νόμιζα ότι ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Με το κάικ που βάζεις, σου βγάζει τα περσινά.
1: Mm-hmm. Α, ωραία.
0: Ναι, οπότε είναι σε καλό δρόμο. Αυτό μόνο. Λοιπόν, για πες μας, καλοκαιράκι είναι, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, για όλες τις επιφάνειες σας έχω λύσει. Αυτό που μου αρέσει στη Βέχρο είναι ότι έχει λύση για να βάψεις τα πάντα. Τύχες με SmartoPlax, ξύλα με SmartoXyle, θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic, πλακάκια και πολλά πολλά άλλα βέβαια, όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία, 75+ χρόνων παρακαλώ, η απόφαση για ανανέωση γίνεται εύκολη. Βέχρο και τελείωσε, σημειώστε το παρακαλώ, θα με θυμηθείτε.
0: Αφού τα λες εσύ, κάτι θα ξέρεις παραπάνω, βεβαίως. Ακολουθούμε τα βήματα που μας άνοιξε η Αλεξάνδρα. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Τι είναι αυτό? Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 είναι κοντά μας για να αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Κοντά σου είναι και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα δίκτυο ισχυρών 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, όπου οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου.
1: Έτσι λοιπόν, μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Ξάνθη στην οδό

0: Λοιπόν, πολύ αλαμπουχαλέ, πολύ αφρικάνικο παίζει.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, δεν αρέσει μάλλον σε σένα μόνο, αρέσει σε πολύ κόσμο. Και είναι η νέα διεθνής επέλαση της Afrobeats, έτσι λέγεται. Αυτά τα στοιχεία, τα έθνη που φέρνουν από τη Δυτική Αφρική, από την Νιγηρία, που ενισχύουν τώρα οι πρόσφατες αυτές κυκλοφορίες ακόμα περισσότερο την επιτυχία, θα λέγαμε, αυτού του είδους της μουσικής, με πολλούς καλλιτέχνες να διακρίνονται, με διεθνή παρουσία όχι μόνο στα ραδιόφωνα αλλά και στα τσάρ
1: και στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ. Ναι.
0: Τι να πω, ότι όπως είπες, εσένα σου αρέσει και εμένα μου αρέσει. Εμένα το πολύ το Κυρελέσιο δεν μ' αρέσει, αλλά οκ, okay, μέχρι στιγμής είναι ελεγχόμενο.
1: Τέλειο, τέλειο. Εγώ το έχω ξεχωρίσει από την αρχή, μου άρεσε πολύ. Εξακολουθώ να το αγαπάω το τραγούδι αυτό και να μου φτιάχνει έτσι λίγο περισσότερο τη διάθεση.
0: Και σαλίφ και η τάχα βάλουμε σε λίγο, που είναι πατριώτης.
1: Έλα, έλα, είναι υπέροχο.

0: Αυτή είναι από τη Γαλλία η Stroma M με το Afrobeat που λέγαμε και τις άμεσες επιρροές από τη Δυτική Αφρική και την Ιγυρία. Παπαούτε και να σας αφήσω στην Αλεξάνδρα, η ώρα κοντεύει στις 11 και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την απογευματινή μας διαδρομή και φυσικά το Good Morning Xanthi αύριο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, μην χάνετε λεπτό. Αλεξάνδρα μου, έχεις θέματα, ε?
1: Έχω πάρα πολλά θέματα, έχω καλεσμένους, έχω μουσική, έχω πολλά δώρα, τι να σου πω, τα πάντα όλα. Θα πάμε μια πολύ πολύ μεγάλη βόλτα σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
16: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
15: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
15: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: είναι η Taylor Swift και The Fate of Ophelia στον Paradise and Amethyst 3. Καλό πρωινό σε όλους. Σε δεύτερη ώρα εκπομπής, λίγα λεπτά μετά τις 11, το ημερολόγιο στο 22 Ιουνίου 2026 και καλή εβδομάδα σε όλους. Όμορφη, δημιουργική, χαρούμενη. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες και να είμαστε. Επιστρέψαμε δυναμικοί και έτοιμοι να δράξουμε τη νέα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Συνήθως για την ημέρα, για το πρωινό το λέμε αυτό, αλλά ξέρετε, η νέα εβδομάδα κρύβει πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό συνιστά απόλυτη προσοχή. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Παρέα μας είναι το Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. Έτσι, γιατί σας σερβίρω εγώ το καλύτερο πρωινό της πόλης. Περάστε μία βόλτα. Δείτε τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε για το πρωινό σας. Βεβαίως μπορείτε να δροσιστείτε με τα μοναδικά ροφήματα που φτιάχνουν για εμάς. Ο καφές της ημέρας έρχεται από το Coffee με αγάπη. 2541-024-024. Καλό πρωινό, μείνετε συντονισμένοι. You saved my heart from the
1: fate of Ophelia. Fresh and healthy στον Paradise 90,3.
2: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

0: Εδώ είμαστε, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, διανύουμε τη δεύτερη της εκπομπής μας και ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Σας μίλησα νωρίτερα για την αυριανή παράσταση, το ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Έχουμε τη χαρά να δούμε την παράσταση στην πόλη της Ξάνθης, μία και μοναδική παράσταση, αύριο 3η 23 Ιουνίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Λοιπόν, πρόκειται για μία τρυφερή ιστορία βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι που αγάπησαν μικρή και μεγάλη. Περισσότερες όμως πληροφορίες σχετικά με το έργο και όλα όσα θα δούμε θα μας δώσει ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, οπότε σίγουρα θα μας δώσει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες. Κύριε Χριστοφορίδη, καλημέρα από την Ξάνθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Εμείς τώρα μαζεύουμε τα σκηνικά και ξεκινάμε για Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Και δηλαδή ο σημερινός σταθμός είναι Αλεξανδρούπολη και μετά αύριο είμαστε στην Ξάνθη.
0: Με μεγάλη χαρά να σας υποδεχτούμε, γιατί πραγματικά νομίζω είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις που θα δούμε φέτος. Θα έχουμε τη χαρά μάλλον να απολαύσουμε στην Ξάνθη. Θέλω να δώσω απευθείας το λόγο σε εσάς. Αρχικά καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για την παράσταση και το ξενοδοχείο των συναισθημάτων.
1: Όταν εγώ μαζί με τον Βασίλη τον Αραβαντή ψάχναμε ένα παραμύθι το οποίο να καλλιεργήσει αυτό που πιστεύουμε εμείς προσωπικά ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τα παιδιά και οι μεγάλοι, είναι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της κατανόησης μέσα από τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα μας δεν πρέπει να τα κρύβουμε, πρέπει να τα δείχνουμε, πρέπει να τα ανακαλύπτουμε, πρέπει να περνάνε και να φεύγουν. Και να καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει, είτε αυτό είναι ο θυμός, είτε είναι η λύπη, είτε είναι η ελπίδα, είτε είναι η χαρά, είτε είναι η αγάπη. Έτσι λοιπόν, με αφορμή το υπέροχο παραμύθι της Λίδια Μπράγκοβιτς, το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, γράψαμε μια υπέροχη ιστορία, ή τουλάχιστον εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και την αγάπησε και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, βγάζοντας την πρώτη παράσταση φέτος, πρώτη παιδική παράσταση για τη σεζόν 2025-2026. Και τώρα ξεκινάμε το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα. Το ταξίδι ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη. Ο δεύτερος σταθμός μας είναι η Ξάνθη, που ήρθαμε και πέρσι με τη Σχολή Μαγείας και το Βασίλειο των Δράκων στην Ξάνθη και είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση.
0: Ήταν συγκλονιστική παράσταση. Νομίζω ότι και ο κόσμος που παρευρέθηκε το απόλαυσε πραγματικά. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ καλά στημένο, με υπέροχες σκηνικά. Και νομίζω ότι ο κόσμος ακόμα το θυμάται και ακόμα το συζητάμε. Έχω ακούσει πάρα πολύ θετικά σχόλια για την περσινή παράσταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή με αγάπη την κάναμε. Είναι πρωτότυπο το κείμενο. Πάλι εγώ και ο Βασίλης Αραμπατζής το γράψαμε. Mm-hmm. Γενικά μας αρέσει να ταξιδεύουμε σε τέτοιους παραμυθένιους κόσμους, να δημιουργούμε υπέροχα κείμενα και να βλέπουμε μέσα από τη σκηνική δράση και γενικά την δραματοποίηση ενός κειμένου, την έκπληξη, το θαυμασμό, την περιέργεια και τα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται σε ένα παιδί, σε έναν μικρό θεατή, ο οποίος κακά τα ψέματα είναι και ο θεατής του αύριο. Έτσι, δηλαδή είναι και ο ενήλικας μετέπειτα θεατής, ο φοιτητής θεατής, ο οικογενειάρχης θεατής και ούτω καθεξής.
0: Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να πάρει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση, κύριε Χριστοφορίδη?
1: Το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι ζούμε σε κοινωνίες και από τη στιγμή που ζούμε σε κοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε την ανάγκη του διπλανού μας, του φίλου μας, του συμμαθητή μας, του σχολείου, να φύγει εντελώς το μίσος μέσα από την ψυχούλα μας και από την ψυχή των μεγάλων ανθρώπων. Δεν μας αξίζει το μίσος, δεν μας αξίζει η επιθετικότητα, δεν μας αξίζει η βία. Μας αξίζει η αγάπη, η κατανόηση, η συμπαράσταση και όλα αυτά νομίζω ότι συμπυκνώνονται μέσα σε μία λέξη που λέγεται ενσυναίσθηση και όλοι εμείς οι ενήλικες πλέον έχουμε υποχρέωση να μπορέσουμε να γαλουχίσουμε μία κοινωνία η οποία έρχεται σιγά σιγά με γνώμονα όχι πλέον το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Ναι, καταλάβατε με ποια έννοια το λέω, αλλά με γνώμονα ότι κατανοούμε αυτόν τον οποίο έχουμε δίπλα μας, κατανοούμε το φίλο μας, γιατί η πραγματική αγάπη και οι πραγματικές σχέσεις των ανθρώπων είναι ανεκτίμητης αξίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό νομίζω ότι προσπαθεί να περάσει η παράσταση, βέβαια με πρωτότυπη μουσική από τον Κωνσταντίνο το Μοσχοβίτη, με χορογραφίες από τη Φιλιο Τζαγοράκη, κείμενο δικό μου και του Βασίλη του Αραμπατζή, σκηνοθεσία δικιά μου και παίζει η Νεκταρία Γκαβούζη, ο Χρήστος Μινασίδης, ο Χάρης Μπαϊρακταρίδης και η Ματίλντα Τσέκου.
0: Πολύ ωραία. Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά από ηλικίες 3 έως 12 ετών. Είναι μια ιστορία βασισμένη στην τρυφερή ιστορία του βιβλίου «Η παράσταση στο ξενοδοχείο των συναισθημάτων» και καλεί τους μικρούς θεατές να επισκεφτούν ένα ξενοδοχείο αλλιώτικο από τα άλλα. Ένα μέρος όπου τα συναισθήματα γίνονται πρωταγωνιστές με τη φωνή της και την καρδιά. Να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι σήμερα οι άνθρωποι γενικότερα δυσκολεύονται περισσότερο να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά?
1: Εννοείται δυσκολεύονται, και από τη στιγμή που δυσκολεύονται οι γονείς, είναι κάτι το οποίο περνάει στα παιδιά. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρώτο-πρώτο, όταν στεκόμαστε μπροστά από ένα καθρέφτη, όταν στεκόμαστε απέναντι στην οικογένειά μας, στο σύντροφό μας, στη σύντροφό μας, είναι το ότι πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να συζητάμε, πρέπει να επικοινωνούμε. Δεν πρέπει να κλεινόμαστε μέσα στον εαυτό μας και να κάνουμε σενάρια τα οποία πολλές φορές δεν είναι καν πραγματικά. Δηλαδή είναι σενάρια τα οποία, άμα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, θα τα αποκλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε η επικοινωνία λείπει, η πραγματική επικοινωνία, τα κινητά, τα τάμπλετ, οι υπολογιστές έχουν μπει μέσα στη ζωή μας, ρολόγια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε λίγο. Οπότε και το σημαντικό στο θέατρο είναι ότι είναι μια μορφή τέχνης η οποία καλώς ή κακώς απαιτεί την πραγματική επικοινωνία. Την επικοινωνία η οποία είσαι εκεί, κάθεσαι, ανοίγουν τα φώτα και βλέπεις μια παράσταση η οποία προσπαθεί να σου περάσει κάποια μηνύματα. Σε κάποια παιδιά, σε κάποιους μεγάλους περνάνε, σε κάποιους άλλους δεν περνάνε, δεν πειράζει. Σε κάποιους περνάνε οι πολύ ωραίες εικόνες, σε κάποιους περνάει η μουσική. Θέλω να πω ότι ο καθένας από μια παράσταση παίρνει αυτό το οποίο τον έχει αγγίξει.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να πάρουμε το ίδιο, σημασία έχει να βρεθούμε εκεί, να είμαστε παρόν. Να είμαστε παρόν με τα παιδιά μας και να το ζήσουμε ως μια έξοδο στην οποία δεν έχουμε κινητά και ζούμε μια κοινή εμπειρία. Έτσι. Δεν μπορώ να το πω.
0: Έτσι, πολύ, πολύ ωραία και αρκετά κατανοητά και ο τρόπος με τον οποίο τα μεταφέρετε. Τώρα, όσον αφορά τη σκηνοθετική προσέγγιση, κύριε Χριστοφορίδη, με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι αποδίδονται σκηνικά και ερμηνευτικά, έτσι, τα διαφορετικά συναισθήματα? Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό?
1: Με τις μάσκες της υπέροχης Νιώβη Παλτάκη, η οποία έχει επιμεληθεί τις μάσκες των συναισθημάτων, με οι κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούμε είναι ο κανόνες της φόρμας σε πολλά σημεία του συγκεκριμένου έργου. Και πάντα, εντάξει, ξέρετε, ένα συνέστημα για να μπορέσει να περάσει στα παιδιά, ανεξαρτήτως τι εκφράζει πολλές φορές, πρέπει να έχει πολλά χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι κάποιες στιγμές σοβαρό, άλλες στιγμές πρέπει να είναι πάρα πολύ αστείο. Άλλες στιγμές μπορεί να είναι έξαλλο με την κατάσταση. Οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτές τις μεταπτώσεις έρχονται τα παιδιά και ταυτίζονται όλα με ένα συναίσθημα.
0: Άρα...
1: Σιγά σιγά. Δηλαδή στο τέλος της παράστασης λένε: εγώ θέλω, το ξέρω εγώ, το θυμό, το φόβο, τη λύπη, την ελπίδα κτλ.
0: Τέλεια. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό γενικότερα και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, τα φώτα, τα σκηνικά και η δημιουργία γενικότερα της ατμόσφαιρας όλης. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία διαδραστικότητας ή συμμετοχής του κοινού στη διάρκεια της παράστασης?
1: Ναι. Εννοείται υπάρχουν, ναι, βεβαίως.
0: Να πούμε λίγο για τους ηθοποιούς αλλά και για την προετοιμασία, αν μου επιτρέπετε. Πώς δούλεψαν οι ηθοποιοί πάνω στους χαρακτήρες αλλά και τα συναισθήματα που εκπροσωπούνε?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ τεχνικό για να κάτσουμε να το πω στο εσένα ραδιόφωνο το πώς δούλεψαν οι ηθοποιοί. Είναι οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί ο κάθε σκηνοθέτης με την ομάδα του. Είναι πολύ προσωπικές διαδικασίες και για το πώς, ας πούμε, μπορεί να εξελιχθεί ένα κείμενο και να αποδοθεί στο κοινό.
0: Όσο αναφορά τις αντιδράσεις του κοινού μέχρι στιγμής?
1: Οι αντιδράσεις του κοινού είναι υπέροχες, την έχουν λατρέψει την παράσταση. Η παράσταση έχει καταφέρει να κάνει πάνω από 350 παραστάσεις μόνο στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο που ήταν πρεμιέρα, και για μας αυτό ήταν έκπληξη. Έχουν έρθει σχεδόν τα περισσότερα σχολεία της πόλης να δουν την παράσταση. Είχαμε κάθε εβδομάδα και δύο ανοιχτές παραστάσεις, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί, οι οποίες ήταν η μία μετά την άλλη sold out. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς σε καμία περίπτωση. Φάνηκε η ανάγκη των γονιών να επικοινωνήσουν στα παιδιά τους όλο αυτό το φάσμα των συναισθημάτων. Είναι κάτι που τους απασχολεί και από τη στιγμή που το διαπιστώσαμε είναι κάτι που μας χαροποιεί και εμάς. Γιατί και εμείς νιώσαμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια παράσταση η οποία θα μιλάει για τα συναισθήματα, καθώς πλέον πρέπει να τα επικοινωνούμε.
0: Πολύ ωραία. Κάθε μέρα είναι διαφορετική στο ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Γιατί τα συναισθήματα διαφέρουν? Να τολμήσω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Έτσι, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα, ποια είναι η πιο σημαντική αποσκευή που θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από το ξενοδοχείο των συναισθημάτων? Και αναφέρομαι σε όλες τις ηλικίες. Είτε είναι ο γονιός, είτε είναι το παιδί, ας πούμε, που θα έρθει να δει την παράσταση. Γιατί καταρχήν να πούμε ότι η παράσταση είναι για όλη την οικογένεια, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για παιδιά ή μικρά παιδιά. Όλη η οικογένεια μπορεί να έρθει να δει την παράσταση.
1: Νομίζω ότι η πιο σημαντική αποσκευή, θα το πω λίγο πιο δύσκολα έτσι, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι η ορατότητα.
0: Η ορατότητα.
1: Η ορατότητα του να μπορούμε να κατανοούμε, να βλέπουμε και να αποδεχόμαστε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Και από τη στιγμή που θα το αποδεχτούμε, μπορούμε να το συζητήσουμε, και από τη στιγμή που θα το συζητήσουμε, μπορούμε να το λύσουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία και είναι ίσως κάποια κουτάκια τα οποία οι οικογένειες, και εμείς βέβαια, άμα καταφέρουμε να τα ξεκλειδώσουμε, νομίζω ότι η σχέση μας θα μπορέσει να πάει σε μια πιο πραγματική συνθήκη.
0: Πολύ ωραία. Εμένα προσωπικά μου έχετε κεντρήσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. Οπότε με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε αύριο στην Ξάνθη, το ξενοδοχείο των συναισθημάτων. Σήμερα είπαμε είστε στην Αλεξανδρούπολη, αύριο στην Ξάνθη. Επόμενος σταθμός, αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αμέσως μετά την Ξάνθη.
2: Δημητρή.
1: Μετά την Ξάνθη είμαστε.
2: Σέρες 30 του μηνός.
1: Στις Σέρες 30 του μηνός και μετά είμαστε Κατερίνη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το ταξίδι συνεχίζεται. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων αύριο στην Ξάνθη. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται στο more.com. Εδώ στα ραδιόφωνά μας τρέχει ο διαγωνισμός, ο οποίος σε λίγη ώρα από τώρα θα ολοκληρωθεί. Θα βγάλουμε και τους πρώτους νικητές. Ωστόσο, μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια και στο Ταμείο του Θεάτρου. Η παράσταση είναι στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στην παρέα μας ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης, σκηνοθέτης της παράστασης. Αύριο με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε. Να ευχηθώ καλή περιοδία. Καλό καλοκαίρι, αρχικά σας περιμένουμε αύριο και καλή συνέχεια στο έργο σας και σε αυτό που κάνετε με πολύ αγάπη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, τα λέμε αύριο στην υπέροχη Ξάνθη.
0: Τα λέμε.
1: Για πολλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Demokritos. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας.
16: Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 2541-066-566.
17: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
20: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε.

0: μουσική διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση εδώ στους 90,3. Πάρα πολύ ωραία, μας τα είπε νωρίτερα ο κύριος Χριστοφορίδης σε μια πολύ πολύ όμορφη παράσταση την οποία θα δούμε αύριο στην Ξάνθη. Ο διαγωνισμός συνεχίζει να τρέχει για λίγο ακόμη. Μην ξεχνάτε και η προπόληση των εισιτήριων συνεχίζεται. Και εμείς εδώ μια μεγάλη παρέα στο Paradise Radio φροντίζουμε για σας. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι είπαμε, θα ξαναπούμε γιατί όχι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είμαστε έτοιμοι για θάλασσα, για ανεμελιά, για βουτιές, διακοπές και όλα τα σχετικά. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα για εσάς που ετοιμάζεστε. Πολύ νωρίς. Όχι, νωρίς δεν είναι. 22 Ιουνίου είναι. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για διακοπές. Όσοι έχετε την επιλογή να το κάνετε, γιατί όχι, είμαστε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Οπότε απολαμβάνουμε κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και πραγματικά πόσο διαφέρει η διάθεσή μας. Ακόμη και εγώ που είμαι πολύ φαν όσον αφορά τη χειμερινή περίοδου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο χειμώνας. Γενικά, τότε που αρχίζει και χαλάει ο καιρός, φθινόπωρο, ξέρετε, χειμώνας και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, το καλοκαιράκι νιώθεις κάτι διαφορετικό. Αυτή η ανεμελιά νομίζω είναι που μας αρέσει λίγο περισσότερο σε όλους μας. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Παρέα μας το κόφι, γιατί φροντίζεις για μας πριν από εμάς. Με καφέ, μοναδικά πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς, φυσικά σνακ τα οποία μπορείτε να απολαύσετε. Πολύ μεγάλη ποικιλία, στο μπορείτε να βρείτε στο χώρο αλλά και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Για την ώρα 2541-024-024, διαφορετικά μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Το κόφι είναι εδώ, σε ξυπνάει, σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μαθαίνοντας περισσότερα νέα όσον αφορά τις showbiz. Και επειδή είναι αρκετά τα νέα, με ρωτήσατε νωρίτερα για την Dua Lipa, η οποία είναι στα καλύτερά της. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό παρατηρώ. Δεν ξέρω, αυτός ο γάμος θα συζητιέται για πάρα πολύ ακόμα. Μάλλον ναι. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η Dua Lipa, κυρίες και κύριοι, εντυπωσιάζει με νηφικό Chanel, παρακαλώ, και γιορτάζει μέχρι τα ξημερώματα στο γάμο της στη Σικελία. Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε πρώτες φωτογραφίες από τον πολυτελή γάμο της αξίας 1,5 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ, με τον Callum Turner που έγινε σε βίλα στο Παλέρμο. Η Dua Lipa και ο Callum Turner διοργάνωσαν προημερών ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι σε ιστορικό κέντρο κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας, όπου αντάλλαξαν όρκους 6 ημέρες μετά το πολιτικό τους γάμο στο Λονδίνο. Γιορτάζουν γενικά το γάμο τους εδώ και μέρες, έτσι. Εμφανίστηκε αρκετά εντυπωσιακή, με ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο νηφικό γνωστού οίκου, Chanel παρεμπιπτόντος, ναι, με ανοιχτή πλάτη, ξέρετε, με διακοσμημένο με χιλιάδες ασημένιες και λευκές χάντρες. Τι να πω, είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο νηφικό. Μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Φυσικά δεν λείπουν και οι σαμπάνιες από τα πλάνα. Με ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι, 30χρονη τραγουδίστρια έδειχνε απόλυτα ευτυχισμένη καθώς χόρευε όλη τη νύχτα. Ο γάμος της ήταν να μην το χορέψει, να μην το ζήσει, να μην το απολαύσει. Εμείς να της ευχηθούμε τα καλύτερα και παιδιά κάπου όπα. Φτάνει δηλαδή, με έχει κουράσει αυτός ο γάμος. 6 μέρες το γιορτάζουμε και εμείς μαζί με εκείνη, ασχετά αν έχουμε πάρει κουφέτα ή όχι. Λοιπόν, να ζήσουν, ευτυχίσουν τα παιδιά, πάμε για άλλα. Σας υπόσχομαι, σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτό το γάμο. Έβαλα την τελευταία πινελιά και πάμε για Χουντίνι.

Fly me to the moon. Τι ωραία, έτσι. Καλοκαιρινά, καλοκαιρινά. Τώρα τι με ρωτάτε για την Πενσέλινα. Πραγματικά ακούσατε Fly me to the moon, Sia, και επηρεαστήκατε. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στα επόμενα θέματα της ημέρας, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά. Προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Προλαβαίνουμε. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να απαντήσω στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επιστρέφω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και συνεχίζουμε με πολλά περισσότερα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Για πάμε να δούμε ποια είναι τα θέματα της ημέρας όσον αφορά τις εξελίξεις και τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο της showbiz. Ένα από τα θέματα τα οποία μας έχει στείλει νωρίτερα φίλια Κροάτρια αφορά τον 8χρονο γιο του Liam Payne, τον Bear Grey Payne, ο οποίος αναμένεται να κληρονομιέσει το σύνολο της περιουσίας του εκλειπώντα τραγουδιστή, η οποία ξεπερνά από ό,τι φαίνεται τα 24 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με νέα έγγραφα διαχείρισης κληρονομιάς που κατατέθηκαν στο ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας. Τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, μάλιστα, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έχασε τη ζωή του τον Οκτώβριο του 24, το θυμόμαστε όλοι, στην κλονιστική είδηση. Στενοχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο λόγο έχει γίνει όλο αυτό και πώς έχει πάρει αυτή την εξέλιξη πραγματικά. Σε ηλικία 31 ετών μόλις, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Buenos Aires της Αργεντινής. Σύμφωνα μάλιστα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Payne δεν είχε συντάξει διαθήκη πριν από το θάνατό του βάσει του Βρετανικού κληρονομικού δικαίου, καθώς δεν ήταν παντρεμένος, ούτε είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Μοναδικός νόμος κληρονόμος της περιουσίας του είναι ο γιος του, τον οποίο απέκτησε με την τραγουδίστρια Σερίν Τουίντι. Λοιπόν, τα νέα έγγραφα επιτρέπουν πλέον τη διάθεση μέρους της περιουσίας για την κάλυψη των αναγκών αλλά και της ανατροφής των υλικού παιδιού, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα παραμείνει σε καταπίστευμα έως ότου ο Μπέαρ συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Λοιπόν, έχει γίνει τα πάνω κάτω εδώ πέρα όσον αφορά τη διαθήκη, αλλά και με την πρώην σύντροφό του, η Σέρελ Τουίντι, και ο δικηγόρος της μουσικής βιομηχανίας Richard Bray είχαν ορίσει διαχειριστές της περιουσίας τον Μάιο του 2025. Αρχικά, μάλιστα, είχαν περιορισμένες αρμοδιότητες για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο πλέον αποκτούν τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισής τους προς όφελος του ανήλικου κληρονόμου. Σε κάποιους αυτό προφανώς δεν αρέσει και τόσο πολύ, γι' αυτό και έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η περιουσία του Liam Payne αποτιμάται σε 26,47 εκατομμύρια λίρες πριν από την αφαίρεση φόρων και υποχρεώσεων, ενώ η καθαρή αξία της ανέρχεται σε 21,89 εκατομμύρια λίρες. Το ποσό εμφανίζεται μειωμένο κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια λίρες σε σχέση με το προηγούμενο. Έτσι, όσον αφορά την αποτίμηση που είχε δημοσιευθεί το 2025. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρουσιακών στοιχείων του τραγουδιστή περιλαμβάνεται και η πολυτελής κατοικία 5 υπνοδωματίων, παρακαλώ, βεβαίως, την οποία έχει αγοράσει το 2021 έναντι 3,5 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στο γιο του μετά το χωρισμό του από την Σέριλ.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Stay With Me με Calvin Harris, την Μπέρλεϊ και Ashley Williams στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό. Έτσι δεν χορταίνω να το λέω. Το ημερολόγιο στο 22 σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζει ο Ευσέβιος σε Ευσεβία, Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Α, πάμε να το δούμε λίγο αυτό. Δεν το ψάξαμε καθόλου. Λοιπόν, στις 22 Ιουνίου κάθε χρόνο οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, μιλάμε για το αυτοκίνητο παρεπτόντος, έτσι. Μην μπερδευτείτε, δεν μιλάμε για τα έντομα, στα οποία αναφερόταν ο Στέφανος νωρίτερα. Μιλάμε για το δημοφιλές μοντέλο της Volkswagen, αν δεν κάνω λάθος, που δεν είναι λίγοι από όλο τον κόσμο που γιορτάζουν τη συγκεκριμένη μέρα, να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχουν αρκετοί λάτρεις. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε σήμερα, το 1934, όπου ο Αδόλφος Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ferdinand Porsche για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε από ό,τι φαίνεται με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοβιομηχανίας. Κάτι ήξερε ο άνθρωπος τότε. Φανταστείτε πόσα χρόνια πίσω πάμε, 1934. Αχα! Και η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε από τον Αδόλφο Χίτλερ, παρακαλώ. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Φτάνουμε στις 12 σιγά-σιγά. What? Και 56! Απίστευτο, έτσι. Νομίζω ότι είχα τουλάχιστον 1/4 στη διάθεσή μου. Σίγουρα προλαβαίνω να σας πω ότι το coffee είναι εδώ και σας προτείνω τα καλύτερα, να τα δοκιμάσετε όλα, να τα απολαύσετε όλα και θα με θυμηθείτε. Τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, έχουμε λύσεις για όλα. Το coffee είναι εδώ και έρχεται στο χώρο σου. 2541-024-024, παραδοσιακά, διαφορετικά, σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, eFood, Volt και όλα τα σχετικά. Το κόφι, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, προχούμε 31, υπό νέα διεύθυνση, από νωρίς το πρωί για καφέ και το βράδυ για δροσερά κοκτέιλ.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα snack δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένο

0: Με προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο. Από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
6: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Δεν έχουμε όλοι έναν φίλο ο οποίος όταν τους λες για ένα ωραίο νησί που έχεις πάει πάντα σου λέει ότι πήγες στο λάθος νησί και το καλύτερο νησί είναι ένα άλλο νησί που δεν έχει πάει κανείς. Δηλαδή λες πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Αστυπάλαια. Όχι ρε, σε Αστυπάλαια τώρα. Αστυπάλαια πάει όλος αυτό. Θα πάτε, θα σας πω εγώ, θα πάτε σε ένα νησάκι στο οποίο δεν πάει πλοίο. Μα πώς θα πάμε. Ή τους λέει, ξέρω εγώ, πήγαμε στην Κρήτη και περάσαμε πολύ ωραία στο Ρέθυμνο. Δεν είναι ωραία στο Ρέθυμνο. Θα πάτε σε ένα ορεινό χωριό. Είναι στο τέρμα Θεού επάνω, δεν πάει αυτοκίνητο. Θα πρέπει να παρκάρετε κάπου, να πάτε με τα πόδια, να ματώσετε τις πατούσες, να φτάσετε πάνω. Έχει μια ταβέρνα, θα βρείτε ένα παππού και ό,τι σας σερβίρει. Δεν κατάλαβα όταν πάω διακοπές για να κάνω challenge να πάω στο Survivor. Άμα ήταν έτσι, καθόμουν στο σπίτι μου.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Ladies and gents, turn.

0: Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.
1: Διαφημίσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Αλαμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: People have
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

0: Ηρακλή Ζωγράφο. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο μέση εκπαίδευση Ηρακλή Ζωγράφο. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
5: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
6: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Galaxy 92.

Rosa Magnetic. Hugh Gillen

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
2: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
2: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
2: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου της γεύσης. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.

0: Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Οι κορυφαίοι υπουργοί θα είναι σε συνεχείς περιοδίες μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τους πετύχετε σε καμιά παραλία με κοστούμι να είναι ντυμένοι. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κυρίως, εκεί λέει πονάει το κόμμα. Οπότε αν είστε σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής ή ξέρω εγώ στη Βοηδοκοιλιά και αράζετε και κάνετε ηλιοθεραπεία, μπορεί να σκάσει από πάνω νεοδημοκράτης μεταμφιεσμένο σε πλανόδιο που να σου πουλάει ρακέτα για το κουνούπι ή να σου πουλάει, ξέρω εγώ, ομπρέλα ή λουκουμά. Δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε πλανόδι. Και ας πούμε, γεια σας, είμαστε από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με τη ρακέτα να σας εξηγήσω λίγο το κυβερνητικό έργο. Πεις, όχι, θέλω να κάνω μπάνιο, θα βουτήξω.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του δίωρου. Είμαστε μαζί λοιπόν 12 με 2 στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Υψίστον σίδηρο, οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νύπων, οδηγήστε

0: πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία Ωμικρον Έψιλον στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
5: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Δευτέρα, καλώς ορίσατε. 22 Ιουνίου, κάπου αυτή τη στιγμή, ο Ιούνιος έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν κανονικό στάρ του καλοκαιριού. Ξέρεις, οι παραλίες γεμίζουν κόσμο, τα ηλιοβασιλέματα καθυστερούν να φύγουν, οι παγωμένοι καφέδες δουλεύουν υπερορίες και το μυαλό μας ταξιδεύει ευκολότερα από ποτέ. Άλλωστε, είναι αυτή η εποχή που ακόμη και μια απλή βόλτα έτσι μετά τη δουλειά μοιάζει σαν μικρές διακοπές. Στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα θα πάμε μαζί με ο Κυριάκος Μαραγκός αυτή την ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με τα Energy Vibes. Ερχόμαστε γεμάτη καλοκαιρινή ενέργεια, μουσική, ιστορίες, απίθανα γεγονότα, fun facts, ταξιδιωτικές προτάσεις, ζώδια και όλη αυτή τη θετική διάθεση που χρειάζεται μια καινούργια εβδομάδα. Οπότε ξέρεις το μυστικό, χαλαρώνεις μαζί μου, αφήνεις τις εκκρεμότητες στην άκρη και έρχεσαι μαζί μας γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις συνήθως ξεκινούν από μια απλή Δευτέρα σαν την σημερινή που αποφάσισε να γίνει λίγο μορφότερη από τις υπόλοιπες.
3: Energy Vibes.

0: τα σέβη μας τους Ευσέβιο και Ευσεβία που έχετε την ονομαστική σας έορτη. Στην ιστορία της με τη γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια με 86, ο Ντόνα σκοράρει του Θεού το γκολ ή αλλιώς το γκολ του αιώνα για την Αγγλία 2-1, πρώτο ημιτελικό αγώνα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου τότε του 1986 μέσα στο στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Το 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της Φιλ μετά από 74 χρόνια. Είχε μπει για τα καλά η digital φωτογραφία στη ζωή μας. Το 2021 η Ιαπωνική κυβέρνηση στις αιτήσεις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής της συνιστά στις εταιρείες να εφαρμόζουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας λέγοντας ότι αυτό θα βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα κάνει τους εργαζομένους να ξοδεύουν περισσότερα για την τόνωση της οικονομίας. Ακούτε! Energy Vibes. Energy
1: Vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

22 Ιουνίου σήμερα και εκτός από καλοκαίρι, ήλιο και σχέδια για παραλίες, γιορτάζουμε και κάτι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στους δρόμους όλου του κόσμου. Την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, παρακαλώ. Όχι, δεν μιλάμε για το έντομο, αλλά για το θρυλικό Volkswagen Beetle, το αυτοκίνητο που αγαπήθηκε όσο λίγα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, αφού σαν σήμερα το 1934 υπογράφηκε η συμφωνία ανάμεσα στον Ferdinand Porsche και την γερμανική κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός μοντέλου που έμελε να μείνει και να γίνει πραγματικός θρύλος. Και επειδή την ίδια ημέρα είναι και η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, η σύνδεση βγαίνει σχεδόν από μόνη της. Από τη μία ο Σκαραβαίος, σύμβολο της ελευθερίας, των road trips και των ατελείωτων διαδρομών. Από την άλλη, τα τροπικά δάση που μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τον πλανήτη που διασύζουμε. Οπότε σήμερα, είτε ονειρεύεσαι μια βόλτα με ένα κλασικό Beetle σε παραλιακό δρόμο, είτε ένα ταξίδι σε εξωτικούς προορισμούς γεμάτους φοίνικες, η ουσία είναι μία. Οι καλύτερες διαδρομές είναι πάντα αυτές που μας φέρουν πιο κοντά στη φύση, στην ελευθερία και τις όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
15: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
18: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
17: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
18: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Λοιπόν, αν νομίζεις ότι για έναν τέλειο γάμο χρειάζεσαι νηφικό λουλούδια και DJ, περίμενε να ακούσεις αυτό που θα σου πω. Μια νύφη λοιπόν στην Αυστραλία έβλεπε τη βροχή να πλησιάζει απειλητικά τον υπαίθριο γάμο της και αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα. Όχι, δεν κάλεσε την κυρία Σούζη του Sky, δεν έκλεισε τέντες, προσέλαβε μάγισσα του ίντερνετ. Με μόλις 6 δολάρια αγόρασε μια υπηρεσία με τίτλο Ευλογία Ηλιοφάνειας, η οποία σχεδόν υποσχόταν τελετουργικό με κεριά, βότανα, διαλογισμό και θετική ενέργεια για να διώξει τα σύννεφα. Και τώρα έρχεται το plot twist. Το επόμενο πρωί η βροχή σταμάτησε, ο ουρανός καθάρισε και ο γάμος έγινε κανονικότατα κάτω από λιακάδα μάλιστα στο Σίδνεϊ. Το πιο περίεργο, λίγο μετά τον γάμο η διαδικτυακή μάγισσα εξαφανίστηκε από παντού, σβήνοντας τους λογαριασμούς της σαν να ολοκλήρωσε την αποστολή της και να χάθηκε μέσα στο ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, οι πιο λογικοί θα πούν ότι απλά άλλαξε ο καιρός. Η πιο ρομαντική ότι το ξόρκι έπιασε. Και εμείς εδώ στα Energy Vibes λέμε πως αν με 6 μόλις δολάρια μπορείς να παραγγείλεις λιακάδα για το γάμο σου, τότε ίσως να υπάρχει ελπίδα να παραγγείλουμε και τον Ιούλιο πραγματικά να είναι ένας μήνας χωρίς λογαριασμούς, δίαιτα και σίγουρα ξυπνητήρι. Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Είναι τα Energy Vibes, αλλά έρχεται τώρα το funny moment της ημέρας. Γιατί ξέρεις, το γέλιο κάνει πολύ καλό, δίνει υγεία, ευθυμία και πάντα διάθεση. Δύο φίλοι που λες παίζουν γκολφ. Ο ένας από τους δύο αστοχεί και αρχίζει να βρίζει. Να πάρει αστόχησα. Μη βρίζεις, του λέει ένας άλλος, γιατί ο Θεός βλέπει, ακούει και θα σε τιμωρήσει. Μετά από λίγο ξανααστοχεί και βρίζει πάλι. Να πάρει αστόχησα. Μη φέρες έτσι, γιατί ο Θεός θα σου στείλει κακό σημάδι, του λέει ο φίλος του. Ο νευρικός τύπος αστοχεί και πάλι και συνεχίζει τα δικά του γαλλικά. Να πάρει αστόχησα. Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός, αλλά χτυπάει τον άλλο παίχτη και ακούγεται μια φωνή από το υπερπέραν να λέει: Να πάρει αστόχησα.
0: Ακούς Energy Vibes.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Σε μια πρωτοποριακή κίνηση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα του μπάσκετ, η Wilson Sporting Goods παρουσίασε την τελευταία της καινοτομία, μια μπάλα μπάσκετ που υπόσχεται να φέρει πραγματικά την επανάσταση στο παιχνίδι. Με τον αέρινο 3D τυπωμένο σχεδιασμό πλέγματος λοιπόν, η Wilson έκανε ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός για να επαναπροσδιορίσει την παραδοσιακή μπάλα μπάσκετ. Αυτή η νέα δημιουργία αμφισβητεί τις συμβατικές αντιλήψεις για το παιχνίδι, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση και μια μοναδική εμπειρία παιχνίδιου. Ο σχεδιασμός πλέγματος χωρίς αέρα με τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μια απόκληση από την παραδοσιακή κατασκευή της μπάλας μπάσκετ. Αντί για τη γνωστή φουσκωμένη ελαστική μπάλα, η καινοτομία της Wilson χρησιμοποιεί μια δομή πλέγματος που αποτελείται από ένα εξειδικευμένο υλικό. Αυτή η επαναστατική προσέγγιση εξασφαλίζει ότι η μπάλα διατηρεί το σχήμα και την αναπήδησή της, χωρίς όμως την ανάγκη πίεσης αέρα. Εξαλείφοντας την εξάρτηση από τον εσωτερικό αέρα, η Wilson έχει εξαλείψει τις ανησυχίες σχετικά με το ξεφούσκωμα, τη διαρροή αέρα και την ανάγκη για συνεχή συντήρηση του φουσκώματος. Ο σχεδιασμός πλέγματος προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα που αναβαθμίζουν έτσι την εμπειρία του παιχνιδιού. Το σημαντικότερο, η απουσία αέρα μειώνει το βάρος της μπάλας, καθιστώντας την ελαφρότερη και ευκολότερη στο χειρισμό. Αυτό το ελαφρύτερο βάρος ενισχύει την ευελιξία, επιτρέποντας στους παίχτες να τριπλάρουν, να πασάρουν και να σουτάρουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο. Θα τη δούμε μπροστά μας.
3: Energy vibes.

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
12: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
13: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
14: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
13: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
14: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
15: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.

0: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sport. Go Figley Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Και μετά... Τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Επιστρέψαμε εδώ, είμαι ο Κυριάκος και αν νιώθεις ότι μέχρι το τέλος του μήνα αυτού του Ιούνιου η καρδιά θα έχει περισσότερη δουλειά από το μυαλό, μάλλον ανήκεις σε ένα από τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε συναισθηματικό πρωταθλητισμό. Καρκίνος, το παρελθόν χτυπάει ξανά την πόρτα. Παλιά πρόσωπα, παλιές ιστορίες και ερωτήματα που νόμιζες ότι είχες κλείσει σε κάποιο σιρτάρι επιστρέφουν για ένα τελευταίο επεισόδιο. Το θέμα είναι αν θα ανοίξεις την πόρτα ή θα κάνεις πως λείπεις. Ζυγός, εσύ που συνήθως προσπαθείς να κρατάς ισορροπίες, τώρα αναρωτιέσαι αν τελικά η ζυγαριά γέρνει περισσότερο προς τις δικές σου ανάγκες ή προς τον άλλον. Κάποια συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα έρχονται και μάλλον θα κάνουν καλό όσο άβολα και αν μοιάζουν στην αρχή. Ιχθύες, η διέστησή σου δουλεύει υπερορίες. Πρόσωπα και καταστάσεις αποκαλύπτονται χωρίς φίλτρα και ίσως καταλάβεις ότι κάποια πράγματα ήταν πιο όμορφα στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα. Από την άλλη, αυτό είναι και το πρώτο βήμα για να βρεις κάτι αληθινό. Με λίγα λόγια, μέχρι να τελειώσει ο Ιούνιος, καρκίνοι, ζυγοί και ιχθύες, αφήστε λίγο χώρο στην καρδιά να μιλήσει. Απλώς προσοχή, όταν το συναίσθημα πιάνει το τιμόνι, καλό είναι το GPS της λογικής να παραμένει ανοιχτό. Energy
0: Vibes. Paradise 90,3.
2: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις σκύλο και μας ακούς, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που βλέπουν το μπάνιο σαν σπα ημέρας και αυτοί που μόλις ανοίξεις τη βρύση εξαφανίζονται λες και χρωστάνε στην εφορία. Πόσο συχνά όμως χρειάζεται πραγματικά μπάνιο ένα σκύλος? Η απάντηση είναι πιο απλή από όσο νομίζεις. Όχι τόσο συχνά όσο εμείς. Οι περισσότεροι υγιείς σκύλοι είναι μια χαρά με μπάνιο κάθε 4 μέχρι 8 εβδομάδες, καθώς το πολύ συχνό λούσιμο αφαιρεί τα φυσικά έλαια που προστατεύουν το δέρμα και το τριχώμα τους. Φυσικά παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του τετράποδου φίλου μας. Αν είναι από αυτούς που κάνουν βουτιές σε λάσπες, χόρτα, παραλίες και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους, μάλλον το πρόγραμμα αλλάζει αρκετά συχνότερα. Οι ειδικοί λένε ότι ο καλύτερος οδηγός είναι η μύτη μας. Αν ο σκύλος αρχίζει να μυρίζει περισσότερο από τα αθλητικά σου παπούτσια μετά από καύσωνα, τότε μάλλον ήρθε η ώρα για σαμπουάν και αφρόλουδρο. Και μια σημαντική έτσι συμβουλή: ποτέ ανθρώπινα σαμπουάν. Το δέρμα των σκύλων έχει διαφορετικές ανάγκες και χρειάζεται ειδικά προϊόντα για να παραμείνει υγιές και λαμπερό. Με λίγα λόγια, λιγότερο άγχος για τα μπάνια, περισσότερο βούρτσισμα, σωστή φροντίδα και πολλές βόλτες. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένας χαρούμενος σκύλος δεν είναι απαραίτητα ο πιο καθαρός, αλλά σίγουρα είναι αυτός που πέρασε όμορφα μαζί σου.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
5: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
0: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: κλειδωμένο στο ραδιόφωνο, παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Πολλές ειδήσεις, πολλά νέα, άλλα ενδιαφέροντα, άλλα βαρετά, διάφορα κουτσομπολίστικα, χιουμοριστικά. Όμως, ξέρεις, συντονίζεσαι κάθε μέρα τέτοια ώρα με την δική μας εκπομπή που σου παρουσιάζει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Οι αρουραίοι στο σεξ πρόκειται για πραγματικά ηφαίστεια. Μπορούν να κάνουν σεξ περισσότερες από 20 φορές την ημέρα, δηλαδή σχεδόν κάθε ώρα. Το τσίρκο Ρονκάλι στη Γερμανία χρησιμοποιεί εκπληκτικά 3D ολογράμματα αντί για πραγματικά ζώα. Αν και δεν έχει αποδειχτεί επιστημονικά, η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι όποιος ροχαλίζει δεν βλέπει όνειρα. Τέλος, μια έρευνα έδειξε πως 8 στους 10 άνδρες που έπαθαν καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του σεξ είχαν παράλληλα απατήσει τη σύντροφό τους. Θεία Δίκη, εσείς ξέρετε. Έχεις μείνει άφωνος? Κλείσε το στόμα, μάσα την πληροφορία, γιατί μέχρι να παίξει το επόμενο τραγούδι, στοιχηματάκι, δεν θα θυμάσαι τίποτης.
2: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
3: χρέωση. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι η ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
18: Travel Energy Tips.
17: Σήμερα λοιπόν, για όσους μας ακούτε κυρίως εκτός Κύπρου, θα σας προτείνω σήμερα μια ξεχωριστή παραλία που τη βλέπετε παντού σε όλες τις καρποστάλ και στο ίντερνετ, το Aphrodite Bay, μια παραλία με βότσαλα που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού της Κύπρου. Περιβάλλεται από βραχώδη βουνά ανοιχτού γκρι χρώματος. Τεράστιες πέτρες κατά πράσινο γρασίδι, τροπική θάμνη και αϊθαλή δέντρα είναι διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής του. Η κύρια διακόσμηση αυτού του τόπου είναι η βράχη της θάλασσας ύψους 10 έως 15 μέτρων. Επίσης, η παραλία λατρεύεται για ομαλές διαφορές στο ύψος, τα καταγάλανα νερά, τον καθαρό αέρα και την ήρεμη ατμόσφαιρα. Οι αρχαίοι Έλληνες τώρα πίστευαν ότι εδώ βγήκε η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της φροντίδας. Σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε κοντά στην πέτρα του Ρωμιού, τον μεγαλύτερο βράχο της παραλίας. Αυτός ο μύθος πιστεύεται ακόμη και στις μέρες μας. Μάλιστα, πολλοί τουρίστες περνούν από εκεί, κάνουν τελετές για να λάβουν την εύνοια της κόρης του Δία. Ψάχνουν πέτρες που μοιάζουν με καρδιές, έρχονται εδώ για να κάνουν το μπάνιο τους τα μεσάνυχτα ή κολυμπούν τρεις φορές γύρω από την πέτρα του Ρωμιού σε ένα ξεχωριστό μέρος. Discover Cyprus!
19: Ακούς Energy Vibes.

Pausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Στα Viral Net σήμερα. Τώρα της έκανε ονειρεμένη πρόταση γάμου και μπήκε στη μέση ένας υπάλληλος να τα καταστρέψει όλα και να τους πάει λίγο παρακάτω. Μάλιστα, ήταν πολύ ψύχρεμος ο γαμπρός. Πάρα πολύ ψύχρεμος. Να έχεις δηλαδή σχεδιάσει μια ονειρεμένη πρόταση γάμου στην Disneyland, να είναι εκεί όλοι σου οι φίλοι να καταγράφουν σε βίντεο την όλη στιγμή και ξαφνικά να έρχεται από το πουθενά ένας υπάλληλος που προφανώς έχει βάλει σκόπο να βγει υπάλληλος του μήνα και να καταστρέφει την όλη στιγμή. Όπως μπορείτε να δείτε και σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο γαμπρός έχει γονατίσει με φόντο το παλάτι της Disneyland. Will you marry me? Η σύντροφός του έκπληκτη και συγκινημένη με τα χέρια στο πρόσωπο ξαφνικά περιμένει. Και εννοείται από το πουθενά. Μπαίνει στη μέση ένας υπάλληλος, αρπάζει το δαχτυλίδι από το χέρι του γαμπρού και τους δείχνει να πάνε παρακάτω που είναι καλύτερα. Αφού δεν τον έκανε ασήκωτο ο γαμπρός, πάλι καλά. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Σήμερα στα Energy Vibes κάναμε τη δική μας καλοκαιρινή βόλτα ανάμεσα σε ιστορίες, παράξενα ταξίδια και σίγουρα χαμόγελα. Ξεκινήσαμε από το αλμανάκ της ημέρας με τον Μαραντόνα, το χέρι του Θεού και το πιο διάσημο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Περάσαμε από το θρυλικό σκαραβαίο που γιορτάζει σήμερα και κάναμε μια στάση στα τροπικά δάση του πλανήτη. Μιλήσαμε για την Ήφη που προσέλαβε διαδικτυακή μάγισσα για να διώξει τη βροχή από το γάμο της. Γελάσαμε με το ανέκδοτο του γκολφ, γνωρίσαμε την μπάλα μπάσκετ χωρίς αέρα που ίσως αλλάξει το παιχνίδι και ρίξαμε μια ματιά στα ζώδια που μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα αφήσουν την καρδιά να πάρει περισσότερες αποφάσεις από το μυαλό. Φυσικά δεν έλειψαν τα pet tips για τα μπάνια των σκύλων, οι άχρηστες πληροφορίες που όλοι ξεχνάμε αλλά πάντα ακούμε, οι ταξιδιωτικές εικόνες από την Κύπρο και την Πέτρα του Ρωμιού, αλλά και η απίθανη ιστορία από την Disneyland με τον υπάλληλο που κατάφερε να εισβάλλει την πιο ακατάλληλη στιγμή μιας πρότασης γάμου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος εδώ μιας ακόμα εκπομπής, ξεκινώντας την εβδομάδα παρέα. Και καθώς το Μουντιάλ συνεχίζει να μας κρατά ξύπνιους, να ευχηθώ οι επόμενες μέρες να έχουν πολλά γκολ στα γήπεδα, πολλές αγκαλιές στην εξέδρα, όμορφες στιγμές στις παρέες και ακόμα περισσότερα γκολ στις καρδιές μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θυμόμαστε πάντα το σκορ, θυμόμαστε με ποιους το είδαμε, που γελάσαμε, που συγκινηθήκαμε και ποιο ηλιοβασίλεμα μας βρήκε να λέμε άλλη μια μέρα που άξιζε. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ, ένα όμορφο ξεκίνημα εβδομάδας και από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, keep in touch, τα λέμε και πάλι αύριο, same time, same station. Energy Vibes. Paradise 90,3. Thanks for coming.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Δαγκόπουλος Κεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410

0: 64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
7: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
6: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
9: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής ψυχικής ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο bestseller. Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα! Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου. Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία. Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
17: Paradise 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου οι οικονομία και ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για τον σύγχρονο Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541.

0: 210-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
6: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise!
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise!
14: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. You, ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi

0: την 6 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής, γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να πεις.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλο Σκεσία ΩΕ στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Gracials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα. Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Plus 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεται.

0: ζεστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
2: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
2: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
2: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
2: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτησης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.
12: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sport. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Ρυθμός
12: ή χαλάρωση.
11: Βουτιές
12: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
11: Στο μπαρ
12: ή στην άμμο.
11: Παραλία
12: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
11: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
12: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
11: The Beach Bar West Side.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
11: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 23 Ιουνίου στη Θαγκόπουλος και Σία Ω.Ε. στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Αξιών. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αξιών. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 69 84 613 795. Ξάνθη.
18: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
19: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
21: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
20: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
6: Η σάλτσα αφρέσκια στο Μάτας είναι μας το καλοκαίρι. Αν όμως προσθέσετε τριμμένα ή πολτοποιημένα κολοκυθάκια και βασιλικό, την πάτε σε άλλη διάσταση. Συνδυάστε τη με όσπρια που είναι πλούσια σε σίδηρο. Ο συνδυασμός της βιταμίνης C με το λικοπένιο της ντομάτας θα αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου και ταυτόχρονα θα δώσετε όγκο, υφή και γεύση στις σάλτσες σας.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο

0: Μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις επαγγελματικής. πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: EcoGreen Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
5: Delta360.gr. Το Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και η του Imagination παρουσιάζουν. Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων της Λίδια Μπράκοβιτς, βασισμένο στο ομώνυμο παγκόσμιο best seller.
6: Μια θεατρική εμπειρία με πρωτότυπο κείμενο και μουσική, ζογκλερικά, ειδικά εφέ
5: και ξυλοπόδαρους! Σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα!
6: Γίνε και εσύ μέρος της πιο τρυφερής ιστορίας και γνώρισε τα συναισθήματά σου.
5: Προπόληση στο more.com και στα καταστήματα Public.
6: Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων σε καλοκαιρινή περιοδία.
5: Σε ένα θέατρο κοντά σας όλο το καλοκαίρι. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες στο more.com και προμηθευτείτε το εισιτήριό σας.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

Medusa Magnetic. Hugel and Soul.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει. Εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
9: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
9: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
10: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
9: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3. Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
5: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
6: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Αξιών. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Αξιών. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 69 84 613 795. Ξάνθη.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.